0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσανε.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: 92,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Μπράβο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Κατά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα.
2: Βρε καλημερούδια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλή εβδομαδίτσα να έχουμε.
2: Άντε ήρθε πάλι Δευτερούλα, την ψάχνατε?
1: Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, τα πρωινά Καρντάσια είναι εδώ. Η Αντιγόνη και σήμερα θα μου κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 11.
2: Έτσι εδώ στο πλάι σου, δεν θα πάω πουθενά.
1: Όχι, και μόνος τώρα 4 ώρες δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Όχι αγάπη, όχι.
1: Δεν
2: όχι,
1: είναι.
2: Όχι.
1: Θα περάσουμε καλά όμως και αυτή την εβδομάδα.
2: Δεν το συζητάμε, με όρεξη βάλτε καφεδάκι να ανοίξει σιγά σιγά το μάτι, πρώτα το δεξί, μετά το αριστερό, είναι αυτό, αντίθετο. Ναι. Όπως θέλετε.
1: Να πιεις μια γουλιά καφέ για να σου πω μετά πώς πέρασα και το Σαββατοκύριακο.
2: Α, τα θέλει ο παρτός. Θες να φύγω τελικά?
1: Όχι, όχι, όχι. Κάτσε.
2: Κανόνισε.
1: Κάτσε, θα σου δώσω το βραχιολάκι που πήρα, θα στο χαρίσω.
2: Αγόρι μου, τώρα έχω αρχίσει να γλυκαίνω λίγο.
1: Ξεκινήσουμε.
2: Άντε, πάμε.
3: Καλημέρα!

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Τρανζίστορ και στα πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα σας και πάλι. Βερούχ, Νεόφυτος, Χαρίτων και Χαρίτο γιορτάζουν σήμερα.
1: Τι μου είπες τώρα, μπράβο, να τους χαιρόμαστε.
0: Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και Παγκόσμια μέρα κατά της λύσας.
1: Okay.
0: Έτσι, το λυσικό εμβόλιο που λέμε που υπάρχει
1: αυτή την αρρώστια. Ναι.
0: Σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 480 πούχου, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας.
1: Wow.
0: Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Εγάλεο. 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. 1964 η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοιχτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον Πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει πρόκληση προς το έθνος.
1: Μάλιστα.
0: Και το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κέρδισε τα 200 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σίδνεϊ με χώρο 20.09. Η Ελλάδα έχει να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα σε στίβο από το 1912, όταν είχε προτεύσει στο μήκος αναφοράς ο Τσικλητήρας.
1: Τι λες τώρα, τι κατάφερε ο Θεός Κεντέρης.
0: Βέβαια. Τέλος 2013 συλλαμβάνονται σαν σήμερα τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και φτάνουμε στο 2026 που νομίζω από μέρα σε μέρα θα απελευθερώθηκε. Θα απελευθερωθεί πότε είναι.
1: Απελευθερώθηκε
0: χθες, προχθές.
1: Απελευθερώθηκε βέβαια και μάλιστα ψάχνει και τρόπο να ξαναμπεί βέβαια στη Βουλή με κάποιο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια όλα αυτά έχουν και μια διαδικασία, έτσι. Να μην φοβόμαστε, μέχρι το 2033
0: δεν μπορεί
1: να είναι αρχηγός κόμματος.
0: Μετά το 33.
1: Και αυτό, μετά το 33, άστο να μην το συζητήσουμε πρωινιάτικα.
0: Okay.
1: Και όχι μόνο αυτό, οποιοδήποτε κόμμα θεωρηθεί ότι από πίσω βρίσκεται
0: γεια
1: ο Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί από τη Χρυσή Αυγή,
0: ναι,
1: γεια σας, δεν μπορεί να μπει στη Βουλή.
0: Σαν σήμερα γεννιέται ο Κομφούκιος το 551. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο Ιταλός ηθοποιός το 1924. Και το 1934 η Μπριτζίτ Μπαρντό, η Γαλλίδα ηθοποιός. Από τη ζωή σαν σήμερα φεύγει ο Ηλία Καζάν, ο Ηλίας Καζατζόγλου το όνομά του, ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης. Λεωφορείων ο Πόθος, Ανατολικά της Εδέμ, το Λιμάνι της Αγωνίας είναι μερικές από τις ταινίες του.
1: Κοίτα να δεις τι έχουν κάνει και δεν τα ξέρουμε. Λεωφορείο Πόθος από τις πιο γνωστές ταινίες.
0: Πολύ μεγάλο σκηνοθέτης ο συγκεκριμένος και αν κάπου μπορέσετε να βρείτε τις ταινίες του αυτές τις παλιές, αξίζει πραγματικά να τις παρακολουθήσετε.
1: Φυσικά.
0: Τι γίνεται τώρα σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα ξημερώνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μας στις 7:21 πρώτα λεπτά, παρακαλώ.
0: Πάει, νύχτα ερχόμαστε.
1: Νύχτα ερχόμαστε και αρχίζει και νυχτώνει και νωρίτερα, εκεί γύρω στις 7:15 πλέον ο ήλιος έχει πέσει το απόγευμα, mm-hmm, ξαναλέω. Και σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Mm-hmm.
1: Το πολύ γνωστό αρκουδάκι. Ο Winnie,
0: ναι.
1: Winnie the Pooh,
0: ναι.
1: Ήταν από τα αγαπημένα μου παιδικά. Έχει λοιπόν να σας πω το δικό του αριστοκρατικό επώνυμο, κατοχυρωμένο νομικά.
0: Πώς είναι?
1: Το The Pooh, Winnie the Pooh.
0: The Pooh.
1: Μπράβο, το The Pooh είναι αποκλειστικά για το συγκεκριμένο αρκουδάκι εξαιτίας ενός νομικού εγγράφου από τη δεκαετία του 1930, εκεί όπου ο δημιουργός του Winnie the Pooh, ο Μιλν, πούλησε ορισμένα εμπορικά δικαιώματα του χαρακτήρα στον Αμερικανό παραγωγό Steven Schlesinger. Στα επίσημα νομικά συμβόλαια λοιπόν για τις μεταγενέστερες δικαστικές υποθέσεις αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα, ο χαρακτήρας αναφέρεται αποκλειστικά και νομικά με το πλήρες όνομα Winnie the Pooh.
0: Δεν μπορεί να το πάρει κανένας άλλος.
1: Κανένας.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

0: Πάνος και Άμος, ξέρεις πολλούς στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα σας, καλημερούδια σας, καλή σας εβδομάδα.
0: Πώς είστε, πώς θα περάσατε εσείς εδώ το Σαββατοκύριακο που μείνατε και δεν κατεβήκατε στην Αθήνα για τις συναυλίες?
1: Θα το χτυπάς για πολλές μέρες, είμαι σίγουρη.
0: Ρωτάω.
1: Κοίτα να δεις, Γιώργο μου, σίγουρα δεν ήταν τόσο εντυπωσιακά όσο το δικό σου. Δεν μπορώ να μπω καν σε διαδικασία σύγκρισης. Παρ' όλα αυτά, για να μην μείνω σπίτι, σκοπίμως έκλεισα θέατρο ακριβώς στις 9 η ώρα το βράδυ του Σαββάτου.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ώστε να μην μπορώ να μπω μέσα και να δω τα story του κόσμου. Όχι, βέβαια, το γλίτωσα μετά.
0: Τα είδες μετά όμως.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Γιατί τόσο story που ανέβηκαν ήταν σαν να είχε πάει στη συναυλία, η αλήθεια.
1: Ας μην το συζητήσουμε.
0: Περίπου,
1: η ψυχολογία μου
0: περίπου.
1: Δεν ήταν καλή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είδα μια παράσταση η οποία άξιζε και μπορώ να την προτείνω. Το θέλω να μου κρατάς το χέρι με την Θάλια Ματίκα και τον Τάσο Ιορδανίδη, ναι, στο θέατρο Μακεδονικών Σπουδών.
0: Ωραία παράσταση, δηλαδή.
1: Πολύ ωραία παράσταση. Παίζουν μόνο οι δυο τους. Είναι μια παράσταση γύρω από τις ερωτικές μας σχέσεις. Πολλοί μπορούν να δουν δηλαδή τον εαυτό τους μέσα από το κείμενο. Από τις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, που φέρνει η ρουτίνα, από το πώς μπορεί να σκέφτεται ο ένας και ο άλλος, πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος σκέψης μας και ότι γενικά κάποιες συγκρούσεις έρχονται χωρίς λόγο και αιτία, γιατί απλά σκεφτόμαστε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ωραία παράσταση. Να πάτε να τη δείτε. Για λίγες ακόμα παραστάσεις θα είναι στην πόλη μας.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ ήμουν στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Εκπληκτική συναυλία, τεράστια παραγωγή. Δεν νομίζω δηλαδή να έκανε κανείς άλλος που να ήρθε στην χώρα και στο συγκεκριμένο στάδιο τέτοια παραγωγή.
1: Ούτε καν.
0: Ήταν γεμάτο εντελώς. Δηλαδή ήταν 95.000 αυτό που λένε, αυτό ήταν. Δεν μπορώ να πω ότι ταλαιπωρήθηκα, γιατί κάποιοι λένε αχ, σμπρώχναν από εδώ, κάναν από εκεί, δεν μπορέσαμε να πάμε, να μπούμε και αυτά. Εγώ μπήκα κύριος.
1: Μπράβο.
0: Δεν δυσκολεύτηκα κάπου και στη μετακίνηση το μετρό της Αθήνας εξυπηρέτησε νομίζω τον κόσμο. Είχε σειρμούς πάρα πολύ, σε πάρα πολύ τακτά διαστήματα περνούσε ο σειρμός. Φόρτωνε κόσμο, έφευγε. Είχε γενικά όμως και πολλούς τουρίστες, εκτός ότι ήταν η συναυλία. Το Σαββατοκύριακο και σε αυτή την Ερμού πραγματικά δηλαδή ήταν, τι να πω,
1: 365 μέρες το χρόνο η Αθήνα εν τέλει
0: έχει τουρισμό.
1: Έχει τουρισμό.
0: Τουλάχιστον ακόμα για Σεπτέμβρη ήταν γεμάτη. Ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο, μπράβο και στην Άννα την Βύση. Χάρη σε μια εκπληκτική συναυλία που νομίζω θα μείνει για πάντα στην ιστορία.
1: Υποσχέθηκε για κάποια επόμενη, ελπίζουμε εμείς.
0: Υποσχέθηκε για πολλά πράγματα επόμενα. Λέει αφήστε με, ξέρω εγώ πώς κάπως το είπε αυτό. Δεν είπε πάντως ότι ήταν η τελευταία της αυτή η συναυλία, ότι θέλει
1: δόξα
0: να κάνει και άλλα πράγματα και θα δούμε πολλά ακόμα από αυτήν, αυτό είπε.
1: Στενοχωρήθηκε που δεν πήγα.
0: Σε έψαξε σε μια στιγμή.
1: Με έψαξε. Έτσι, πού είναι η Αντιγόνη?
0: Όπως ήταν σε αυτό το δαχτυλίδι που πετούσε, λέει Αντιγόνη, δεν σε βλέπω.
1: Πού είσαι, σήκω στο χέρι σου, γιατί δεν το σηκώνεις.
0: Λέω, πού να τη δεις, τα πούλησε τα εισιτήριά της, τα σκότωσε στη μαύρη αγορά.
1: Αυτό

0: Νίκος Οικονομόπουλος, πρέπει δεν πρέπει, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, θα σας πάω πρώτα στον καιρό να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Στην Αθήνα είναι η αλήθεια, από όσο έμαθα, οι βροχούλες κράτησαν περισσότερο. Εμάς, ας πούμε, χθες ξεκίνησε η ηλιοφάνεια, μη σου πω, από Σάββατο απόγευμα. Ήμασταν πάρα πολύ καλά και αυτή η καλοκαιρία θα διατηρηθεί και αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσουμε μέχρι και τους 24. Σύννεφο στον ουρανό ούτε για δείγμα. Θα είναι μία, μη σας πω, ανοιξιάτικη ημέρα.
0: Ωραία.
1: Πολύ καλά είμαστε. Θα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης που δεν είμαστε τόσο καλά, αλλά όπως και να το κάνουμε, δευτερούλα είναι σήμερα, βρε παιδιά. Έχει ξεκινήσει ήδη ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά πρώτη στάση, στο ύψος της Τριανδρίας και στο ύψος των Σικαιών, και μετέπειτα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Πολύγνης μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κατά διαστήματα θα δυσκολευτείτε λίγο περισσότερο. Κωνσταντίνο Καραμαλή, είμαστε καλά πολύ για την ώρα, όπως και η Βασιλίση Σόλγας. Έχει φορτώσει όμως η Τσιμισκή, δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο, αν σας πω την αλήθεια, από την Εθνική Αμήνης μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου. Μικροκαθυστερήσεις και στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, αλλά και στο ανέβασμα και στο κατέβασμα στη Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης.
0: 2310-266-233 το σταθερό μας, εννοείται το Viber 693-693-1003 για την επικοινωνία. Υπάρχουν τα social, Transistor 1003 μας βρίσκεται παντού και στο Spotify ακούτε την εκπομπή σε μορφή podcast, αλλά υπάρχει και η εκπληκτική μας εφαρμογή,
1: ναι,
0: που μπορείτε να την κατεβάσετε και σε iOS και σε Android για να μας ακούτε και από εκεί. Πάμε γρήγορα και στις πρώτες καλημέρες που έχουν σκάσει στο Viber. Καλημέρα στη φίλη την Ελλάδα. Ο Γιώργος είναι εδώ, νικάμε αδέρφια, 4 μέρες για την Παρασκευή. Καλημέρα στην όμορφη μουσική
1: καλημέρα
0: παρέα. Υπάρχει αισιοδοξία από ό,τι βλέπεις από τη Δευτέρα. Ο Τζον εδώ, καλημέρα Καρντάσια, καλή εβδομάδα με υγεία. Γιώργο, περιμένουμε νέα από Αθηνά και από Αθήνα.
1: Α, εκεί ήταν, ελπίζω ότι δεν το είδε στο κορίτσι μας.
0: Ήμασταν δίπλα-δίπλα με την Αθηνά Οικονομάκου, μετέφερα την αγάπη που έχουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Αλίμονο. Γύρισε, παιδιά, με υπογραφή στο στήθος. Το αυτόγραφο ήρθε σωματικά.
0: Καλημέρα στην Λία. Καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Πολλά φιλιά στην Μάγδα και γρήγορα ξανά κοντά μας. Βεβαίως.
1: Εννοείται.
0: Λογικά αυτή θα είναι και η τελευταία εβδομάδα που λείπει. Βέβαια, θα δούμε τι θα πούνε και οι γιατροί, μιλάμε εμείς τώρα, έτσι. Καλημέρα στη φίλη τη Φέη. Καλημέρα, Γιώργο. Κρεμόμαστε από τα χείλη σου για Άννα, ο Άκα και η Κονομάκου. Νάτι και οι άλλοι. Καλημέρα στον Αταλάκη. Ο Αλέξανδρος εδώ. Καλή εβδομάδα. Η απόλυτη θεά φανταστική, θεάρα η Άννα. Μακάρι και εμείς στα 68 να έχουμε τέτοια ενέργεια.
1: Παιδιά, πραγματικά δηλαδή τη βλέπεις και σου μένει το στόμα ανοιχτό.
0: Βέβαια. Καλημέρα και στην Κλεοπάτρα. Κάτσε να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι κατεβατό, κάτι είναι για έκπληξη. Θέλει να κάνουμε.
2: Ωραία, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, τι στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έτσι, για να ξεκινήσει σωστά η εβδομάδα.
0: Κάτσε να δούμε μια καλημέρα που χρωστάμε. Είναι στην φίλη την Ελία που μας έστειλε την δικιά της καλημέρα.
1: Την καλημέρα, παιδιά, σε όλους.
0: Πάμε στην επικαιρότητα. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών σήμερα οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, προκειμένου να δώσουν γενετικό υλικό για την σύγκριση DNA και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης και ταυτοποίησης των σωρών. Σήμερα ξεκινούν και έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου, ενώ ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Από την έκρηξη πετάχτηκαν κάτι πατζούριες και κρεμόντουσαν.
1: Που είχαμε δει τη φωτογραφία, θυμάσαι και σου λέω τι κάνει αυτό εκεί. Τρομερό.
0: Εν τω μεταξύ, έρευνες για τη διακρύβωση των αιτίων της τραγωδίας συνεχίζονται, ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου. Ωστόσο, η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο.
1: Έχει τραγική κατάληξη αυτή η υπόθεση.
0: Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν περιστατικό, κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, 5 άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι τρομοκρατικού χτυπήματος και παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών. Στις Βρυξέλλες πηγαίνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων έπειτα από εντολή του 32ου ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα αλλά και δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Ξεκινούν σήμερα τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείων σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Νομίζω είναι αυτά τα online μαθήματα που μπορείς να μπεις μέσω σαν τον Gov κάπως και να τα παρακολουθήσεις.
1: Okay.
0: Για να βοηθηθείς για τις εξετάσεις. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί, θέλω να σου πω, πέσαν χθες σε όλη τη χώρα. Τις επόμενες ώρες θα συνεχιστεί αυτό το πέρασμα της βροχής σε Εύβοια, Ανατολική, Στερεά, Κυκλάδες. Περισσότεροι και αρκετές βροχές θα πέσουν και στην Κρήτη. Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από αργά το βράδυ.
1: Άρα έφυγε από εμάς από τα βόρεια και κατέβηκε προς τα κάτω.
0: Ναι, ναι,
1: μόνο
0: ναι.
1: Εμείς ησυχάσαμε.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε πάω, εφόσον ησυχάσαμε και έχουμε καλό καιρό εδώ στην πόλη μας. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σήμερα? Σήμερα συγκεκριμένα θα παιχτεί η προτελευταία ταινία στο πλαίσιο σινεμά στις γειτονιές. Υπενθυμίζω, είναι δωρεάν σε όλους, έτσι, θερινό σινεμαδάκι. Επομένως, πάμε στο Πάρκο Κρήτης, γιατί σήμερα θα παιχτεί η αγαπημένη ταινία για όλη την οικογένεια, Toy Story.
0: Έλα.
1: Πρώτη προβολή 1995, θέλω
0: πρώτη
1: να σου
0: ταινία,
1: πω. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Αγαπημένη, εντάξει, παιδιά, με το Woody και τα λοιπά. Να πάτε όσοι είστε εκεί κοντά να την απολαύσετε. Ενώ για εσάς που αγαπάτε το κρασάκι, το αλκοόλ, την καλή παρέα, ξεκινάει σήμερα το Θεσσαλονίκη Wine Selfie στο λιμάνι με 250 ετικέτες κρασιών, παρακαλώ. Έχει μια μικρή είσοδο. Αλλά σίγουρα, αν αγαπάτε το κρασί, αξίζει. Βέβαια, να σας πω πως η δοκιμή των κρασιών θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία των παραγωγών. Οπότε, μπαίνοντας, παίρνεις το ποτηράκι σου και μετά γεμίζεις ελεύθερα και πίνεις και δοκιμάζεις από όσες ετικέτες θέλεις. Είναι σήμερα, λοιπόν, από τις 6 μέχρι και τις 10 αποθήκη γάμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Α, μετά δοκιμάζεις όλα, καταλαβαίνεις πώς θα φύγεις μετά από εκεί μέσα, έτσι.
1: Κουρμπελάκι δευτεριάτικο.
0: Ολοκαίνουργιο τραγούδι εβδομάδας. Πάμε να ακούσουμε ποιο είναι και επιστρέφουμε.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
3: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
4: Που πήγε στη ζωή σου να...

0: καρδιά.
1: Ζήστο με τρανζίστο.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
13: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
14: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα δευτεριάτικο.
15: Λοιπόν, σήκωμα δευτεριάτικο, μεσολάβησαν και πολλοί αγώνες. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο στη μέση. Θα σας ξεκινήσω από την Παρασκευή. Είχαμε αγώνες για UEFA Nations League, βέβαια κράτησα το σημαντικότερο. Ιταλία-Βέλγιο 0-2 έληξε. Mm-hmm. Σε πάω στο Σάββατο, ποδοσφαιράκι, Αγγλία-Ισπανία 2-3.
14: Μάλιστα.
15: Και τώρα σε έχουμε την Εθνική Ελπίδων Γεωργία-Ελλάδα, έληξε με 0-3.
14: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, το πήραμε και εκεί πέρα. Μετά πάμε μπασκετάκι Σαββάτου. Ημιτελική στο Super Cup. Ολυμπιακός ΑΕΚ έληξε με 93-80. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 82.

0: 82-84. Οπότε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ προκρίθηκαν και στον τελικό. Και χθες Κυριακή, σημαντικότατη ημέρα.
1: Χθες ήταν μεγάλο πράγμα, έγινε.
0: Καλά. Και τι έγινε, έτσι. Σήμερα μας γράφει ο γερμανικός τύπος. Έχω να σας πω, διάβαζα πριν
1: έγραφε.
0: Από λίγο. Τους έτσουξε λιγάκι, φαίνεται από τον τρόπο που γράφουνε.
1: Μα πρώτη φορά και τους κερδίζουμε, γι' αυτό.
0: Τι να κάνουμε, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Γερμανία-Ελλάδα λοιπόν 0-1 με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη.
1: Ναι, ήμουν στο αεροδρόμιο, τον έβλεπα τον αγώνα στο κινητό και πολλοί άλλοι. Και με το που το έβαλε τον γκολ, πανηγύριζαν στο αεροδρόμιο. Αυτοί που το βλέπανε.
0: Είναι το σημαντικότερο φυσικά ελληνικό αποτέλεσμα έτσι του τριημέρου. Η Εθνική έκανε 2 νίκες σε 2 αγώνες, αφού είχε νικήσει και τη Σερβία με 2-1 την Πέμπτη. Τώρα σας πάω μπασκετάκι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 έληξε. Ήταν λίγο, πόσο το πω, πήγαινε πόντο-πόντο σε κάποια φάση. Κατάφεραν βέβαια και κράτησαν έτσι και τη διαφορά πολύ μικρή στα καλά της ημέρας. Τώρα σήμερα Δευτέρα έχουμε handball στις 7, ΑΕΚ ΠΑΟΚ και πάλι στις 7 ποδόσφαιρο για Nation League Λετωνία-Κύπρος. Παίζει και Κύπρος μας, της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τώρα στα υπόλοιπα, έφυγε από τη ζωή, παιδιά, να πούμε, ο Σούλης Μαρκόπουλος, ηλικία 77 ετών. Ήταν πολύ σημαντική προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ. Είχε περάσει από πάρα πολλούς ελληνικούς πάγκους. ΠΑΟΚ, Άρης, Ηρακλής, Μακεδονικός, ΑΕΚ, Μαρούσι. Και φυσικά το 1994 έδωσε το στίγμα του, ανέλαβε τον ΠΑΟΚ στα μέσα τη σεζόν, διαδεχόμενος τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, και οδήγησε το δικέφαλο του Βορρά στην κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς, του δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου. Σήμερα λοιπόν λέμε το τελευταίο αντίο στον κύριο Σούλη Μαρκόπουλο. Και έχω να σας πω πως μέσα στην εβδομάδα, νομίζω σήμερα το μεσημέρι, ξεκινάει και η προπόληση. Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι, την Πέμπτη νομίζω είναι ο πρώτος αγώνας, και Πέμπτη και Κυριακή, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ακριβώς. Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, 10 παρατέταρτο, και την Κυριακή πάλι 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπιστεί η Γερμανία και οι δύο αγώνες εδώ στην Τούμπα. Σας ξαναλέω, σήμερα στις 11 το πρωί ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τα δύο αυτά πολύ σημαντικά παιχνίδια.
1: Τέλεια. Πάμε σε Νατάσα Θεοδωρίδου, περίπου. Και σε λίγο επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και ξεκινάει σήμερα ένα σούπερ διαγωνισμό εδώ.
0: Yes, ξεκινάει, κρατηθείτε!
1: Στα social έρχεται ηλεκτρικό αυτοκινητάκι.
0: Μην τα λες τώρα όλα.
1: Και θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες σε λίγο.
0: Εντάξει, καζώστε το απλά.

0: θαλάσσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μερόδια σας, καλημέρα σας. Καλή σας εβδομάδα.
2: Εδώ είμαστε στο τρανζίστορ 100,3, πρωινά Καρντάσια, δεύτερο 60 λεπτό στην Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη. Αποχαιρετούμε τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου σιγά-σιγά.
1: Σαν ψέμα, παιδιά. Τελευταία Δευτερούλα, τώρα την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ή την Πέμπτη, αλλάζει ο μήνας.
2: Πέμπτη, νομίζω είναι πρώτη του Οκτώβρη.
1: Ακριβώς.
2: Πώς είμαστε από κίνηση?
1: Από κίνηση δεν είμαστε καλά. Αναμενόμενο φυσικά. Συνεχίζει το ποντιλιάρισμα στο περιφερειακό με κατεύθυνση για αρχή προς τα δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικιών. Και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, πάλι από το ίδιο ύψος. Ξεκινάμε από το ύψος των Σικιών και καταλήγουμε μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Αρχίζει να φορτώνει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως με κατεύθυνση προς την έξοδο της πόλης από το ύψος της Μπότσερη. Να έχετε το νου σας. Βασιλίσσης Όλγας εκεί στα τελειώματά της, κυρίως από την 3η Σεπτεμβρίου, αρχίζει το ποτηλιάρισμα μέχρι εκεί που θα φτάσετε στη διασταύρωση Αγγελάκη και Τσιμισκή. Η Τσιμισκή έχει κάποιες χαμηλές ταχύτητες, αλλά φτιάχνουν τα πράγματα σε σύγκριση με πριν. Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Καμάρας με κατεύθυνση προς τα δυτικά έχουμε αρκετά χαμηλές ταχύτητες, όπως συνεχίζει μποτιλιαρισμένη και η Μήκη Θοδωράκη. Κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Είναι πιο άσχημα τα πράγματα στο ανέβασμα παρά στο κατέβασμα, να ξέρετε. Το νου σας, παιδιά, έχουμε καθυστερήσεις, είναι Δευτερούλα. Αν βρίσκεστε σε κάποιο σημείο,
2: καλημέρα σας.
1: Πρόβλημα.
3: Καλημέρα.
2: Ποια είστε?
3: Παρακαλώ, πείτε μου.
2: Με ακούτε?
3: Ναι, ναι.
2: Η Γεωργία είστε, πήραμε καλά?
3: Ναι.
2: Είναι ιδιαίτερη ημέρα για σας σήμερα, Γεωργία, έτσι?
3: Ναι.
1: Γιατί είναι ιδιαίτερη ημέρα?
3: Παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να με πιάσουν τα γέλια.
2: Η Κλεοπάτρα και ο Δημήτρης σας σκέφτηκαν σήμερα, οι φίλοι Γεωργία, και είπαν να σας καλέσουμε για να σας κάνουμε έκπληξη για τα γενέθλιά σας. Δεν έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα?
3: Ναι, ναι.
1: Τα πόσα κλείνετε, Γεωργία?
3: 56.
1: Wow!
2: Νεότατη.
1: Νεότατη, να τα εκατοστήσετε.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Είμαστε τα πρωινά τα Καρντάσια από τον τραζίστορ 100,3 στη Θεσσαλονίκη. Εσείς δεν μένετε Θεσσαλονίκη όμως, έτσι?
3: Όχι, Βόλο λιμάνι και φεύγει το Superstar για δρομολόγιο.
2: Πού δουλεύετε, στο καράβι είστε?
3: Όχι, καράβι. Ακτοπλοϊκή εταιρεία.
2: Α, τι ωραία. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Δεν πειράζει, ο τραζίστορ πιάνει παντού.
2: Έχετε την αγάπη λοιπόν από την κόρη, την Κλεοπάτρα και τον Δημήτρη που σας σκέφτηκαν σήμερα αυτή την ιδιαίτερη μέρα της ζωής σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να τα εκατοστήσετε, να τα εκατοστήσετε.
2: Καλά δρομολόγια ευχόμαστε. Να είστε καλά.
3: Γεια
1: σας.
2: Λίγο βιαστική την βρήκα την κυρία, θεωρώ.
1: Αγρίεψε, φοβήθηκα.
2: Μήπως είχε να διώξει κανένα καράβι και σου λέει άσε τα χρόνια πολλά τώρα. Θα μείνει στο λιμάνι.
1: Παιδιά, όταν σας παίρνουν τηλέφωνο και δει τη μέρα των γενεθλίων σας, να χαμογελάτε λιγάκι, μην ανησυχείτε.
2: Επαγγελματίας η Γεωργία, ήθελε να κάνει τη δουλειά της.
1: Εμένα πάντως με φόβησε, φαντάζομαι και τον καπετάνιο.

0: εκατομμύρια Ελληνίδες.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης. Και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Για να βήσει, με το Αιγαίο ξεκίνησε τη συναυλία της εχθές στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έγινε πανικός, κατέβαινε με αυτό το δαχτυλίδι που πετούσε. Mm-hmm. Πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί. Mm-hmm. Λέω φέρτε την και λίγο προς τα εδώ. Δεν έφτανε προς τα εκεί βέβαια, εντάξει, δεν είναι συγκεκριμένη περιοχή που πήγαινε αυτό.
1: Το κάνεις επίτηδες αυτό σήμερα, είμαι σίγουρη.
0: Δεν θα παίξουμε για τραγουδάκια τώρα σήμερα παραπάνω τη Βύση, αφού είμαστε από την προχθεσινή συναυλία φτιαγμένη.
1: Εν πάση περιπτώσει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Χαλάλη σου. Χαλάλη σου, δεν πειράζει. Θα σε πάω κάπου αλλού βασικά για να φτιάξω τη δική μου τη διάθεση, αφού με βλέπεις πεσμένη που δεν ήμουν στη συναυλία.
0: Ας παίξουμε.
1: Και θα πάω κλασικά κάτι να ψωνίσω. Έφυγα λοιπόν για Λαβή, γιατί εκεί θα βρω υπέροχο κοσμήματα όπως θα βρεις και εσύ από Ασίμια Τζάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που φυσικά μας κάνουν μοναδικούς. Έχουμε 8 καταστήματα, η Θεσσαλονίκη λατρεύει. Τα Λαβή, επομένως σε πάω και σε Εύωσμο, σε πάω και σε Αμπελόκηπους. Έχουμε και ωραίο Καστρό, έχουμε και Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά. Στη γωνία Κωνσταντινούπολεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Και φυσικά αν δεν σε βολεύει κανένα από τα 8, δεν θες να βγεις από το σπίτι, κανένα πρόβλημα. lavijewelry.gr για να κάνεις τα ψώνια σου.
0: 2310 λοιπόν, 266-233. Αυτό το σταθερό πρέπει να καλέσετε για να κερδίσετε την 20 ευρώ δωρεπιταγή και να επισκεφτείτε το κατάστημα Λαβή που σας βολεύει για να τσιμπήσετε το δωράκι σας.
1: Να μας πείτε κιόλας εσείς. Ήσασταν στην Αθήνα το Σαββατοκύριακο, πήγατε, ήσασταν ένας από τους 95.000. Τι κάνετε ρε παιδί μου αυτό το σουκού, δεν θέλουμε και τίποτα άλλο, τα νέα σας μόνο που ζητούμε.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ποια είσαι?
0: Άμα δεν σας ακούμε τόσο
1: κάτι,
0: καλά όμως,
1: κάτι
0: γραμμή.
1: Κάτι πολύ λάθος.
0: Θέλετε να κουνηθείτε λίγο από τη θέση σας να πιάσει σήμα, δεν ξέρω.
1: Τώρα. Το όχι ούτε τώρα.
0: Περιμένετε λίγο, μας ακούτε? Για μιλήστε τώρα λίγο κάπως καλύτερα.
2: Μια χαρά. Εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Τώρα, μια έρχεστε, μια φεύγετε. Ποια είστε?
2: Είμαι η Ραφαέλα.
0: Ραφαέλα.
1: Γεια σου, Ραφαέλα.
0: Ήσασταν στην συναυλία της Άννας Βύση?
2: Όχι, όχι, δεν πήγα.
0: Α, δεν πειράζει.
1: Αχ, δεν πειράζει, Ραφαέλα. Μας ελπίσουμε σε μια επόμενη συναυλία, μια επόμενη φορά. Πώς ήταν το σουκού σου?
2: Μακάρι. Μια χαρά, ωραίο.
1: Τέλεια.
2: Δουλειές.
1: Κατάλαβες. Και τη γενική στο σύννεφο. Να σου πω, Ραφαέλα, γιατί το σκεφτόμουν. Εσύ έχεις ανεβάσει καλοκαιρινά?
2: Εγώ τα έχω μειώσει όλα για να μπορώ να τα έχω όλα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει την πιο καλή επιλογή.
2: Και να μην μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, ναι. Γιατί...
1: Έχει δίκιο.
0: Ραφαέλα, που είσαι, δουλειά είσαι τώρα, πηγαίνεις?
2: Πηγαίνω.
0: Μάλιστα. Πού δουλεύεις?
2: Είμαι σε λογιστικό γραφείο. Σε εταιρεία.
1: Καλά θα πάει η δευτερούλα μας. Καλά θα πάει, είναι και τέλη του μήνα.
0: 20 ευρώ δωρεπιταγή.
1: Αχ, πάρε 20 ευρώ δικά σου τώρα. Να τα αφήσουμε εκτός λογιστικού γραφείου. Να πας να ψωνίσεις ό,τι θέλεις από τα Λαβή.
0: Πέρασε τα στα έξοδα της εταιρείας, βάλτα. Στα έξοδα της εταιρείας.
1: Φιλιά πολλά, Ραφαέλα, μείνε στη γραμμή σου.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μοναδικό στο Δωρισφαίρι, στα αμαρτωλά σου μάτια, στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ με τον Γιώργο και την Αντιγόνη.
0: Λοιπόν, Αντιγόνη, θα σε πάω σε έναν διαρρήκτη στη Ρόδο.
1: Α, πήγαινε με.
0: Λίγο μερακλή και ερασιτέχνη, θα έλεγα.
1: Oh.
0: Όλα λάθος. Διαρρήκτη στη Ρόδο, μπήκε να κλέψει με σάντουιτ στο χέρι, βγήκε για τσιγάρο και ξέχασε να πάρει και τα λεφτά.
1: Αποκλείεται.
0: Είδες.
1: Ο άνθρωπος ήθελε λίγο να χαλαρώσει ανάμεσα στις πολλές ληστείες της ημέρας.
0: Έσπασε την τζαμαρία, κανονικά, έτσι, και μπήκε στο κατάστημα. Όμως η διάρρηξη εξελίχθηκε σε μια σειρά από απίστευτες γκάφες. Στη Ρόδο, λοιπόν, μπαίνει στο κατάστημα ο διαρρήκτης. Ξημερώματα έγινε αυτό, σπάζοντας τη βιτρίνα. Πήρε χρήματα από την ταμιακή μηχανή, έτσι τα είδε, τα έβγαλε. Λέει να κάνω ένα τσιγαράκι, να χαλαρώσω λίγο, γιατί έκανα ωραία δουλίτσα.
1: Είναι η πέμπτη στη σειρά.
0: Βγαίνει λοιπόν έξω από το κατάστημα, καπνίζει και στη συνέχεια επιστρέφει, επειδή φυσικά έχει ξεχάσει να πάρει
1: τα χρήματα.
0: Στις 20 του Σεπτέμβρη έγινε το συγκεκριμένο σκηνικό.
1: Okay.
0: Μάλιστα, μόλις μπήκε, πήγε στην ταμιακή μηχανή και ήδη διαπίστωσε ότι ήταν ξεκλείδωτη, οπότε ήταν εύκολη δουλειά του, την άνοιξε. Είδε ότι είχε και χρήματα μέσα μετρητά, αλλά και κέρματα. Τσέπωσε τα κέρματα, τα έβαλε μέσα στις τσέπες. Αυτό φαίνεται και από την κάμερα ασφαλείας. Okay. Έτσι. Τα χαρτονομίσματα τα άφησε στην ταμιακή.
1: Χουβαρντάς.
0: Μάλλον πρέπει να ήταν υπό την επίρρεια κάτι αλκοόλ. Τώρα ήταν κάτι άλλο πιο βαρύ. Έκανε το τσιγαράκι του έξω, έτσι. Ξεχαρμάνιασε.
1: Ναι.
0: Μετά καταλαβαίνει, λέω, παιδιά, δεν πήρε. Κάτι εδώ, οι τσέπες δεν είναι γεμάτες. Γυρνάει, παίρνει και τα μέτρητα και φεύγει. Ξέχασε όμως, πήρε τη δεύτερη φορά που γύρισε μέσα τα λεφτά, ξέχασε το σάντουιτς. Δεν το είχε φάει και αυτό ολόκληρο.
1: Άφησε πίσω το σάντουιτς.
0: Ναι, γιατί είχε και ένα σάντουιτσάκι γίνεται την ώρα.
1: Του κόψανε την όρεξη. Τώρα σκέφτηκε, κάτσε να τα μαζεύω γρήγορα να φεύγω. Και άφησε το παιδί το γεύμα στη μέση.
0: Τέτοιες πρωινές ώρες τον πιάνει μια λιγούρα.
1: Τώρα με τι δύναμη θα πήγε στο επόμενο, ρε παιδιά, να το ανοίξει.
0: Ίσως εκεί, επειδή ήταν και λίγο κουρασμένος από όλη αυτή την προσπάθεια, να πήγε σπίτι μετά, σου λέει, εντάξει, φτάνει, έφαγα. Έκλεψα.
1: Τα πήρα όλα.
0: Να πάω
1: σπιτάκι μου. Κύριος. Αύριο πάλι. Τον βρήκανε.
0: Δεν γράφει αν τον βρήκανε. Αυτό έψαχνα. Και εγώ πάντως υπάρχει το βίντεο ντοκουμέντο με όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα επαγγελματίας, διότι οι επαγγελματίες δεν κάθονται να φάνε στο χώρο της ληστείας. Πάνε και τρώνε αλλού.
1: Κοίτα, βέβαια, είναι πολύ καλό προμόσιο αυτό για το μαγαζί, παιδιά. Ναι. Αν ο κλέφτης τώρα έχασε τη συγκέντρωσή του και έκατσε να φάει σάντουιτς από αυτό το μαγαζί, ναι, τρεχάτε όλοι εκεί πέρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για επιτυχία.
0: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω αν ήταν το σάντουιτς από το μαγαζί το συγκεκριμένο ή από κάπου αλλού. Το έφερε μαζί του, δηλαδή το είχε πάρει πακέτο από κάπου.
1: Αυτή είναι μεγαλύτερη προσβόλα από την ίδια τη ληστεία.
0: Αλλά καταλαβαίνει τώρα τι ερασιτέχνη ήταν ο συγκεκριμένο.
1: Να δει, εντάξει, μπορεί με τις συμβουλές μας κάπως να το φτιάχνουμε κιόλας, δεν ξέρεις.
0: Εγώ πείνασα τώρα λίγο με το σαντουιτσάκι, αυτό κάπως αναπείνασα. Γιατί και από χθες είμαι όλη μέρα στους δρόμους, καταλαβαίνεις.
1: Σε λυπάμαι, βρε Γιώργο μου, θα κεράσω εγώ σήμερα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν όλο το παρεάκι και ήρθε η ώρα να σου πω για μόδα.
0: Για μόδα, βεβαίως.
1: Κοίτα να δεις, σήμερα
0: τι?
1: Θα το αλλάξω λίγο το πρόγραμμα.
0: Δίνεσαι, τι κάνεις.
1: Έτσι, γιατί γουστάρω. Όχι, όχι, δεν είναι ότι ντύνομαι εγώ, είναι πως ντύθηκε η απόλυτη στο ΟΑΚΑ.
0: Α, ενδιαφέρον, για πες μας.
1: Δεν μπορώ να μη σταθώ, παιδιά, σε αυτό τώρα, γιατί καταλαβαίνετε.
0: Δύο συνολάκια άλλαξε.
1: Δύο συνολάκια, ακριβώς, και πιστεύω ότι και τα δύο θα μας δώσουν reference σε ό,τι θα ακολουθήσει φθινόπωρο χειμώνα. Mm-hmm. Καταρχάς η γυναίκα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι από μόνη της μία γκαρντερόμπα, ένα στυλ, μία μόδα, ολόκληρη η αναβίση. Όπως είχαμε πει, το στυλιστικό της, το κομμάτι το ανέλαβε η Ρίτα Μέλσεν. Είναι Αιγύπτια στυλίστρια. Έχει συνεργαστεί πολλάκις με Μαντόνα, με Πολ Γκοτιέ, με Βερσάτσε, με Μιου Μιου, με τη Λάρα Φιντικόγλου. Τεράστια ονόματα, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την είδαμε να ξεκινάει. Κατέβηκε λοιπόν από αυτή την κούνια mm-hmm. με μία ολόσωμη δερμάτινη φόρμα. Ναι. Θέλω να σας πω ότι ήταν όλο leather, στα πλαϊνά είχε σχοινιά τα οποία έτσι δένανε χιαστή, mm-hmm. ανοιχτό κάτω το παντελόνι καμπάνα, έτσι, και κορσές, διπλός κορσές παρακαλώ, εσωτερικός για καλό κράτημα και εξωτερικός.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά δεν ήταν τυχαίο, το λευκό επιλέχθηκε για να μπορεί να τη δει και εύκολα ο κόσμος από πάνω, καθώς έπεφταν τα φώτα πάνω της και έφευγε λοιπόν με την κούνια. Mm-hmm. Γι' αυτό και το δεύτερο συνολάκι ήταν πιο σκούρο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω αν το πρόσεξες, ήταν σε ασημή χρώματα,
0: ναι.
1: τα οποία χρησιμοποιήθηκαν επίτηδες για να πέφτει το φως πάνω και ναι. λίγο να χρησιμοποιεί έτσι. Σαν αντανάκλαση, μπράβο,
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα φτερά φυσικά που είχε στα τελειώματα του παλτό και στα μανίκια και πάνω λειτουργήσαν έτσι πιο θεατρικά. Ενώ συμπληρώθηκε με ένα μαύρο κορσέ και κάτω το παντελόνι τζιν, το οποίο είχε έτσι ασημή απόχρωση, έως ότου και αυτό να λάμπει.
0: Το παλτό το έβγαλε προς το τέλος, γιατί είπε κρυώνω, λέει, το κράτησα λίγο παραπάνω.
1: Εντάξει, τι να κάνει η γυναίκα, είχε και λίγο τις βροχές της. Αλλά παιδιά, λειτουργήσε πάρα πολύ έξυπνα το όλο στυλιστικό, θεωρώ. Και τέριαξε απίστευτα με τα φώτα. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο με τι βγήκε και με τι μετά άλλαξε και έμεινε πάνω στη σκηνή για το υπόλοιπο πρόγραμμα.
0: Σίγουρα, γιατί ήταν όλα καλά προετοιμασμένα, μια ακριβή παραγωγή. Κοιτάξανε και την παραμικρή λεπτομέρεια, πόσο μάλλον στον ντύσιμο της απόλυτης, που έπρεπε να είναι απόλυτο και αυτό, έτσι.
1: Εκπληκτική, δηλαδή, τι να πω, εκπληκτική. Εγώ ξέρω ότι από εδώ και στο εξής θα αρχίσω να ψάχνω παλτό με φτερά πάνω στο γιακά και στα τελειώματα στα μανίκια.
0: Κάτι πετάνε, κρόσια έχεις τώρα.
1: Το βλέπεις,
0: κρόσια,
1: έτσι.
0: Κρόσια ήρθες τώρα.
1: Πιστεύεις ότι ήταν τυχαίο το σημερινό?
0: Όχι, έβλεπες την Άννα, λες κάτι πρέπει να βάλω και εγώ με φτερό. Δεν βρήκες φτερό.
1: Είχα κρόση όμως.
0: Έβαλες κρόση.
1: Έβαλα κρόση και εδώ πάνω στο γιακά να πετάγεται ναι. από παντού, από λαιμό μέχρι κάτω. Έβαλα κρόση και στο μανίκι, γιατί μπορεί εκεί να μην ήμουνα.
0: Ντάξει.
1: Αλλά φρόντισα τα πάντα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.
0: Κάτσε, πάω να βρω καμιά κούνια τώρα να σε πάω πέρα δόθε.
1: Αχ, να κατέβω, λες, να κατέβω στο στούντιο για το επόμενο μικρόφωνο από ψηλά. Άρα,

0: Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πάμε λίγο στην Αθήνα και πάλι, πάμε λίγο στην συναυλία να τα τελειώσουμε έτσι αυτή την ώρα. Γιατί βλέπω ότι σε πονάει όταν αναφερόμαστε. Αλλά τι να το τελειώσουμε, αφού έχουμε και παλιό τράγουδο πιο μετά. Τέλος πάντων. Απόψε δεν ήρθατε εσείς στη συναυλία μου, ήρθα εγώ στη συναυλία σας, είπε η Άννα Βύση, φανερά συγκινημένη. Έτσι.
1: Η θεότητα είναι ταπεινή, ρε παιδιά. Ναι. Δεν το λέω. Δηλαδή, πραγματικά. Κοίτα, κοίτα τώρα με τι ατάκα βγήκε.
0: Ο Άρτζη, πολύ καλός και αυτός, θα σου πω πιο πριν, ο DJ. Και πέρα 12, άντε και τα ακουστικά τα βάζε, κάτσε να σε δείξω και έτσι.
1: Όπα, ίδιοι είστε, Γιώργο.
0: Ναι, Άρτζη.
1: Όπα, Άρτζη μου, εσύ είσαι μήπως. Ποιος είναι.
0: Ευτυχώς έβαλε ωραίες μουσικές και διώξανε την βροχούλα που ήταν από πάνω από το ΟΑΚΑ.
1: Σε αυτό το σημείο για τον Άρτζε έχω να πω, Άννα μου, εμείς ευχαριστούμε. Όρθια.
0: Φυσικά δεν γινόταν να μην δεν κάνει μια εκπληκτική είσοδο στο στάδιο. Άννα δεν μπορούσε να μπει έτσι κατευθείαν στη σκηνή. Έπρεπε να κατέβει με αυτήν την πανάκριβη, νομίζω. Κόστησε αρκετά
1: κούνια,
0: χρήματα αυτή η κούνια που πήγαινε πέρα. Δόθε. Βέβαια, να πούμε ότι θυμηθήκαμε μέσα στο ΟΑΚΑ και, και μια άλλη φορά που τραγούδησε η Άννα σε κατάμεστο ΟΑΚΑ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είχε τόσο κόσμο. Στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
1: Αν σου πω ότι δεν το θυμάμαι και ντροπή μου.
0: Βεβαίως. Ντροπή
1: δεν
0: σου.
1: Το θυμάμαι.
0: Ντροπή σου.
1: Θα το ψάξω. Ντροπή μεγάλη.
0: Μπορείς να μπεις να δεις την εμφάνισή της στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Πάρα πολύ καλή. Τι είχε τραγουδήσει, το είσαι, θυμάμαι, είχε πει και κάτι
1: είσαι
0: ακόμα.
1: Στο ναι, αίμα, ναι. Στις φλέβες.
0: Ακούραστη, δεν σταμάτησε. Πραγματικά πήγε πέρα, δόθε όλη τη σκηνή και από πίσω και από μπροστά. Ήταν 360, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να τους ευχαριστήσει όλους. Φυσικά στο Γιώργο Μαζονάκη αφιέρωμα, δεν γινόταν να μην δεν κάνει.
1: Κλάψαμε πάλι.
0: Αφιέρωσε, είπε το Σάββατο είναι η μέρα του Γιώργου Μαζονάκη και είπε και το συγκεκριμένο το τραγούδι. Είχαμε και το LED το βραχιολάκι εδώ που αναβόζουνε πάρα πολύ ωραία και έδινε ένα ωραίο σκηνικό μέσα στο στάδιο. Συγχρονιζόταν όλα αυτά, ξέρεις, και γινόταν ωραία πράγματα.
1: Πού είναι, γιατί δεν το φοράς?
0: Δεν το έφερα εδώ, θα το κρατήσω σπίτι για να μην το κλέψουν. Είναι συλλεκτικό, θα αποκτήσει κάποια αξία αυτό σε λίγα χρόνια.
1: Εννοείται αυτό και είδα ότι και πολλοί επιτίδη βιάζονται να το πουλήσουν στο ίντερνετ για 50 ευρώ, παιδιά. Μην πέφτετε θύματα.
0: Είπε μεγάλες επιτυχίες. Κάποιες άλλες δεν τις είπε, παράπονα είχαμε από τον κόσμο. Δεν είπε, ας πούμε, το λάμπο. Ξέρω εγώ, γιατί έλεγε η θεία, μια θεία δίπλα. Το λάμπο δεν θα το πει, το λάμπο δεν θα το πει. Μωρή, κάτσε να το πω εγώ, λέω. Φαγώδιες.
1: Λαμπά από τη χαρά μου. Ξέρεις τι απορία έχω. Το
0: τι?
1: Μην ψάχνεις την αγάπη, το είπε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω την αλήθεια.
1: Αχ, ρε παιδιά,
0: νομίζω ναι, το είπε όμως.
1: Το είπε, όχι ρε παιδιά.
0: Α, όχι. Αυτό που δεν λέει ποτέ στη συναυλία.
1: Ναι, δεν το λέει ποτέ.
0: Ψηφίστηκε ένα άλλο από τον κόσμο. Είχε βάλει ένα poll.
1: Το και... κόντρα.
0: Νομίζω. Ναι, νομίζω βγήκε ένα άλλο.
1: Αυτό το μην ψάχνεις την αγάπη, ναι, δεν θα ναι. το ακούσω ποτέ.
0: Είχε
1: δηλαδή.
0: Βάλει ένα διαγωνισμό, όχι.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Στην επόμενη ώρα θα σου πω και ποιοι οι celebrities, επειδή με ρώτησες πιο πριν.
1: Ναι.
0: Ποιους είδαμε εκεί στην συναυλία.
1: Ανυπομονώ.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία. Στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
9: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
12: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής,

0: Μπαταρία 12 βολτ καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης, ενώ η επίσημη άδεια Volkswagen εγγυάται πιστή σχεδίαση και αξιόπιστη κατασκευή. Ακολουθείτε λοιπόν τα βήματα του διαγωνισμού για να πάρετε μέρος και φυσικά μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το αυτοκινητάκι.gr για να δείτε αυτό αλλά και δεκάδες άλλα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα τρελάνουν τους μικρούς φίλους. Καταλαβαίνεις τώρα τι βόλτες έχουν απεχτούν.
1: Να κατεβάζεις το παιδάκι σου και να καμαρώνεις την παραλία. Μα θα έχει, είναι ίδιο με το πραγματικό δηλαδή. Παρόλο ότι είναι μικρό.
0: Είναι ίδιο.
1: Πραγματικά και πάρα πολύ ωραίο. Μπείτε στο Instagram τώρα του Τραζίστορ για να πάρετε συμμετοχή, να δείτε και τη φωτογραφία τι κερδίζετε.
0: Και είναι και πολύ εύκολα τα βήματα του διαγωνισμού. Ναι, έτσι ναι. Δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα.
1: Like, ένα tag και ένα follow. Αυτό. Ό,τι κάνουν όλους τους διαγωνισμούς στο Instagram.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε για παλιό τράγουδο. Δεν γινόταν σήμερα να μην έχουμε ένα παλιό τράγουδο που αναβήσει.
0: Εννοείται.
1: Γυρνάμε στο μακρινό 1984, δηλαδή 42 χρόνια πίσω. Τότε η Άννα Βύση είχε έμπνευση και λέει: θα γράψω εγώ ένα τραγούδι και εσύ, Νίκο Καρβέλα, θα μου γράψεις τη μουσική.
0: Όπα, δώστο η συνεργασία.
1: Οπότε η Άννα Βύση έγραψε το τραγούδι και έχω τόσα να θυμάμαι.
0: Έχω τόσα να θυμάμαι.
1: Είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γράψει άλλο τη τραγούδι. Πρώτη φορά που δοκίμασε δηλαδή στιχουργικά το πώς θα πάει και νομίζω ότι θα πήγε πολύ καλά γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Μάλιστα, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και επανήλθε δυναμικά και το τραγουδάει πάντα στις ζωντανές της εμφανίσεις όταν το πρωτοτραγούδισε στο πρόγραμμά της στο Fever το 2001 και πραγματικά και τώρα που το είπε και στην συναυλία της στο ΆΚΑ. Ο κόσμος έγινε μια φωνή στο συγκεκριμένο τραγούδι, ακούστηκε πάρα πολύ έντονα μέσα στο στάδιο. Οπότε. Γιατί να μην το ακούσουμε και εμείς έτσι.
0: Πάμε Γιώργο μου, πάτα.
1: Βέβαια, δεν είναι η live έκδοση, είναι η πρώτη του 1984.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Αλλά είναι πραγματικά ένα ωραίο τραγούδι.

0: με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάνε 9, επιστροφή για τρίτο 60 λεπτό Δευτέρα. Καλή σα ημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο και Αντιγόνη. Αντιγόνη και Γιώργο εδώ στην παρέα σα μέχρι και τι 11. Και τραγουδάκι.
1: Και η ώρα πήγε 9. 28 έχει ο Σεπτέμβρης, πώς είναι τα πράγματα στους δρόμους.
2: Εντάξει, κοίτα, σχετικά με πριν τα λες καλύτερα. Βέβαια, συνεχίζει το ποντιλιάρισμα στον περιφερειακό. Εκεί στην Τριανδρία, τι κόλλημα είναι αυτό καθημερινά. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά, είναι κατακόκκινο το σημείο. Δηλαδή, αν βγείτε από την έξοδο, πέφτεται ακριβώς ήδη πάνω στο ποντιλιάρισμα. Mm-hmm. Καθυστερήσεις έχουμε και στο αντιθετό ρεύμα, στο ίδιο ακριβώς σημείο, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και κάποιες καθυστερήσεις συνεχίζονται και μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα Φανάρια έχουμε προβλήματα. Από την Πότσαρη μέχρι και τη Βουλγαρική στα δύο ρεύματα. Ευτυχώς καθάρισε η Βασιλίσσης Όλγας, όπως και η Εγνατία. Έχουμε μόνο έτσι κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Τσιμισκή, μεταξύ πλατείας Αριστοτέλους και εκεί πέρα Βενιζέλου, τα μικρά τα στενάκια. Και στο κατέβασμα στη Μήκη Θοδωράκη, μόνο στο ύψος της Νεάπολης έχουμε χαμηλές ταχύτητες οχημάτων.
1: Πάμε γρήγορα και σε κάποιες καλημέρες στο Viber. Ο Σάκης είναι εδώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Παύλος, καλημέρα, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα με υγεία μας, λέει και αυτός. Καλημέρα στη φίλη τη Μέρη. Ο Θοδωρής ρωτάει, Γιώργο, τελικά πήγες στην απόλυτη παρέα με την κολλητή σου, την Οικονομάκου, δίπλα-δίπλα. Δεν άκουγα από νωρίς, οπότε δεν άκουσα αν είπες κάτι. Άσε πολύ, ξέρουμε αν πήγες, δεν πήγες για την απόλυτη, αλλά για τις selfies με την κολλητή.
2: Βέβαια.
1: Αντιγόνη, έκανες την έκπληξη και πήγες και τελικά ή όχι? Όχι, Αντιγόνη δεν έκανε την έκπληξη.
2: Θοδωρή, κουβάς, αυτή είναι η λέξη που με χαρακτηρίζει εμένα για αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μια Grey Goose την ήπια μαζί με την.
2: Φίλη μου. Πού θα ήταν η κολλητή σου Αθηνά, μπροστά στην αρένα?
1: Θα σας τα πω σε λίγο, γιατί βλέπω στέλνετε όλοι, ρωτάτε. Από τη ζήλια σας όμως θα πάτε, να ξέρετε. Ζηλεύετε, τέλος. Επειδή είμαστε κολλητοί με την Αθηνά, δηλαδή. Ξέρεις τι ωραίο κέφι κάναμε και τι πρόσχαρη ήταν η Αθηνά.
2: Εννοείται το κορίτσι.
1: Καλημερίζουμε και τον φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα, Καρδάσια. Συγχαρητήρια στην εθνική μας. Μπράβο στα παλικάρια μας. Ήμουν χθες εκεί. Ζήσαμε στιγμές από το 2004. Στη Γερμανία ήταν ο αγώνας. Ναι, πράγματι, μεγάλη νίκη. Πρώτη φορά καταφέρουμε να νικήσουμε και την Γερμανία. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο το κορμί τώρα στον τραζίστορ 100,3.

0: Νίκος Μακρόπουλος, που και που, Θοδωρή, πραγματικά δεν παίζεσαι. Πού τη βρήκες αυτή τη φωτογραφία τώρα?
1: Πού την ξετρύπωσες εσύ, την κρύβανε καλά, βρε Θοδωρή, αυτή τη φωτογραφία ο Γιώργος και η Αθηνούλα.
0: Με την Αθηνούλα εδώ, θα την ανεβάσουμε αύριο. Θα τη βάλουμε ένα story να τη δείτε.
1: Εννοείται, για να αποδείξεις φυσικά, ναι, ότι ναι, η φιλία αυτή που αναφέρουμε τόσο καιρό είναι 100% αληθινή, έτσι.
0: Να, σε παρακαλώ, υπάρχει. Σε παρακαλώ, υπάρχει και θα έχω και τις φωτογραφίες για εσάς τους άπιστους.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 9. Προτείνω να πάμε μια βόλτα από το αγαπημένο μας κατάστημα της Πλαγκόνα. Να βάλουμε τις κρεμούλες μας, να βάλουμε τα όμορφά μας εκεί πέρα ό,τι έχουν, να κάνουμε το beauty μας, διότι ταλαιπωρηθήκαμε λίγο μετά την συναυλία της Άννας Βίζη, όπως καταλαβαίνεις, είχε λίγο κρυουλάκι, κάτι πρέπει να βάλω λίγο φύγει η ξηρότητα στην επιδερμίδα.
1: Ας το πάνω μου. Ναι. Γιατί εγώ την προηγούμενη εβδομάδα έκανα παραγγελία και χθες λοιπόν που ήμουν σπίτι.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως.
0: Έφτιαξαμε.
1: Χθες που ήμουν σπίτι έκανα μια ολόκληρη ρουτίνα. Λοιπόν, σήμερα σηκώθηκα και το δερματάκι μου είναι λίγο τσιτωμένο.
0: Καλά,
1: δεν ξέρω αν το
0: βλέπεις.
1: Με βλέπεις πάρα πολύ καλά. Και οι πρώτες ρητίδες έκφρασες που έχουν αρχίσει να σκάνε στο μέτωπο πλέον λίγο τις ξεχνάμε.
0: Σε εξαφανίζεις.
1: Λοιπόν, ξέρεις
0: τι?
1: Μια ολόκληρη ρουτίνα θα σου φτιάξω. Δεν θα φύγεις από την Πλαγκόνα με ένα προϊόν, γιατί το ωραίο με την κορεάτικη έτσι περιποίηση είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τέλειο δέρμα για να το αγαπήσεις. Γιατί θέλεις ενυδάτωση, θέλεις λάμψη, θέλεις καθαρισμό, θέλεις αντιγύρανση. Θα τα βρεις όλα στην Πλαγκόνα. Αυτή θα αγαπήσεις, γιατί αυτή θα σου δώσει όλα τα προϊόντα που χρειάζεσαι. Εκεί λοιπόν για όλες τις ανάγκες, για όλους τους τύπους δέρματος και φυσικά αυθεντικά κορεάτικα προϊόντα. Γιατί θέλω την προσοχή σας τώρα που το είπα αυτό. Κυκλοφορούν παιδιά πολλές απομιμήσεις.
0: Ναι.
1: Να έχετε το νου σας, το αυθεντικό, το κορεάτικο το προϊόν, το οποίο φυσικά θα βρείτε στην Πλαγκόνα, θα κάνει πραγματικά τη διαφορά.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Είναι η καλύτερη, είπες, θα σας βγάλω μια ρουτίνα, είναι μια ρουτίνα που αγαπάμε όμως εδώ πέρα.
1: Εννοείται, έτσι, παιδιά, εννοείται. Θα ξεκινήσεις από τον καθαρισμό σου, το σέρουμ σου, το τόνερ σου, το peeling σου, τις κρέμες σου, ό,τι έχει ανάγκη ο οργανισμός σου, με απλά ωραία βήματα, κατανοητά. Γιατί εντάξει, πολλοί κόσμος σου λέει πολλά, μπερδεύομαι κτλ. Θα το βρείτε, θα το φτιάξετε και το δερματάκι τσίτα την επόμενη μέρα.
0: Καταπληκτικά. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στα πρωινά Καρντάσια.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό στον τραζίστρο 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να είναι καλά οι συνάδελφοι δίπλα μα, φέρανε ωραιότατο γάλα κακάο.
1: Ναι, σοκολατούχο.
0: Σοκολατούχο, το ρούφιξα τώρα. Μη με ρούφιξη, φοβάμαι.
1: Άμα σε κάποιο μικρόφωνο με ακούσετε μόνοι μου, να ξέρετε πού είναι ο Γιώργο.
0: Θα έχει απέλθει το μοιραίο.
1: Τι να κάνουμε, εντάξει, του άρεσε. Πήρε και δεύτερο μπουκαλάκι, θέλω να σα πω.
0: Πάμε να περίμενε τώρα, κάτσε τι ώρα είναι, 9 και 23. Νομίζω
1: το
0: είναι
1: ζητάνε.
0: Η κατάλληλη ώρα πριν τον έκδοτο να ρίξουμε ένα διαγωνισμό για να είναι Άλεξ σήμερα.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, γιατί το βλέπετε, κρατάει ο καιρός, μας κάνει τη χάρη. Επομένως, στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber 693-693-1003, γιατί εδώ κρατάμε στα χεράκια μας διπλές προσκλήσεις για το υπέροχο θερινό σινεμά Άλεξ στο κέντρο της πόλης μας. Να πάτε να περάσετε τις βραδιές σας καταπληκτικά.
0: Βέβαια, γιατί να τώρα, δε σήμερα μια χαρά μέρα έχει. Χαρά Θεού είναι έξω. Το βράδυ θα βάλεις ένα ελαφρύ τζιν μπουφάν και θα απολαύσεις την ταινία σου κάτω από τα αστέρια.
1: Τέλειο. Πόσο ρομαντικό.
0: Ας ευθυμίσουμε τώρα, τι μου έχεις φέρει για σήμερα.
1: Τώρα θα ευθυμίσεις, θα κρυώσεις, θα στεναχωρηθείς, θα λυπηθείς, θα γελάσεις. Δεν ξέρω, το αφήνω πάνω σου. Πάμε πάντως σε ένα εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Ο πελάτης λοιπόν φωνάζει τον γκαρσόν. Γκαρσόν, γκαρσόν, η σούπα μου έχει μία μύγα. Εντάξει κύριε, πώς κάνετε έτσι, πόση σούπα να πιει μία μύγα.
0: Ωραίο, μου άρεσε.
1: Σ' άρεσε.
0: Καλό ήταν.
1: Αυτό μου λέω, θα του αρέσει, θα του αρέσει, αλλά θα ποντάρω.
0: Ερώτηση σου εγώ.
1: Άμα αρέσουν οι ερωτήσεις.
0: Τι μάρκα ρύζι αγοράζει ένας σατανιστής.
1: Ένας?
0: Σατανιστής.
1: Σατανιστής.
0: Βεβαίως.
1: Καρολίνα, όχι. Δεν μου ταιριάζει. Δεν ξέρω.
0: 5α. Το πιάσατε.
1: Και δεν με πλήρωσε καν για να γελάσω. Ήταν γιατί πολύ καλό.
0: Τα λέω πετυχημένα όπως καταλαβαίνεις.
1: Ήτανε πολύ καλό. Μπράβο ρε Γιώργο.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Λίγο αργείς, αλλά είμαστε πανέτοιμοι να συνδεθούμε με την κουζίνα της Μάγδας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, επιτέλους μου υποδεχτήκατε με Φέρη, ρε παιδιά.
0: Είδες πώς έκατσε καλά. Για να πάει ωραία η εβδομάδα σου σήμερα, Δευτέρα.
1: Συγγνώμη, αντί να πάει η Αντιγόνη Ισπανού στην Άννα Βύση, πήγε ο Γιώργος Βελισιάρης.
2: Πέστα να γεια στο στόμα σου, πέστα.
0: Μα όλη την προηγούμενη εβδομάδα της έλεγα, έλα, θα είμαστε μαζί, θα πάμε εκεί. Δεν βολεύει, δεν κάνει. Δεν μπορώ, έχω δύο στήρια να τα πουλήσω. Δεν ήθελε.
2: Ντροπή και έσχος θα πω εγώ και εύχομαι η Ανούλα μου να καταλάβει την απουσία μου από τις 95.000 που γέμισαν το ΆΚΑ και του χρόνου να με περιμένει εκεί πίσω από τη σκηνή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή είστε καλά παιδιά, λέω σήμερα Δευτέρα να ξεκινήσουμε με κανελόνια με κιμά.
0: Ωραίο.
1: Έτσι το σκέφτηκα σήμερα. Λέω, άντε, σας έπηξα στην πίτα, οπότε λέω, ας σας φτιάξω ένα ωραίο φαγάκι, ζεστό, χωρίς μπεσαμέλ, πανευκολούρα. Φτιάχνετε το κιμά, όπως φτιάχνετε τα μακαρόνια με κιμά. Mm-hmm. Δηλαδή, τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, το σκορδάκι, βάζουμε μέσα το κιμά, μέχρι να αλλάξει το χρώμα του, βάζετε πελτέ, βάζετε σάλτσα ντοματούλα ή τριμμένη ντομάτα, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα οπωσδήποτε. Κάποιοι βάζουν και κανέλα στη σαλτσούλα. Στο Βελισιάρι δεν αρέσει.
0: Όχι, όχι, παρακαλώ, μην βάλετε κανέλα, μόνο στο ριζόγαλο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, οπότε φτιάχνουμε το κιμά. Βάζουμε λίγη σάλτσα ντομάτα κάτω στο ταψί. Μετά γεμίζουμε τα κανελόνια με το κιμά και από πάνω περιχύνουμε με σάλτσα ντομάτα. Τώρα εδώ τι κάνουμε, βάζουμε και λίγο νερό μες στη σάλτσα για να βράσουν, γιατί είναι ομάτα κανελόνια.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε, που θέλουμε, βάζουμε και κρέμα γάλακτος. Το κάνει λίγο πιο κολλασμένο το κανελόνι.
2: Δυνατό.
1: Οπότε ανακατεύουμε την κρέμα γάλακτος με τη σαλτσούλα, τα ρίχνουμε έτσι από πάνω για να μην κάνουμε την πεσαμέλ, κατάλαβες, για να απολαύσουμε το κανελόνι. Θα σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο, θα το ψήσουμε για λίγο και στο τελευταίο τέταρτο βγάζουμε το αλουμινόχαρτο, βάζουμε και τριμμένα τυριά από πάνω και ψήνεται για ακόμη 15 λεπτά και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο νόστιμο φαγητό από αυτό.
0: Δυνατό, πολύ δυνατό.
2: Είναι από αυτό. Έτσι, που δεν μένει ούτε κομμάτι.
1: Εννοείται, καλά όχι ότι μένει απ' τα άλλα, αλλά λίγο παραπάνω.
0: Πολύ ωραία, πώς ήταν το Σαββατοκύριακό σου?
1: Ήταν πολύ ωραίο, βγήκα χθες, έχω να σας πω.
0: Α, πολύ.
2: Μπράβο!
1: Σιγά σιγά να με περιμένετε να επιστρέψω, είμαι
0: ωραία.
1: Πολύ δυνατή.
2: Μάχημη!
0: Μπράβο.
1: Μάχημη, οπότε σε λίγες μέρες θα είμαι κοντά σας.
2: Άντε, μαθούλη, άντε.
0: Μέχρι τότε θα μας μαγειρεύεις όμως, έτσι.
1: Εννοείται, κάνω και τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Άντε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σας αγαπάμε, καλημέρα. Bye.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Ατζηγιάννης.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
5: Είμαι ο Σάιξ Ρούβας.
6: Είμαι ο Γιώργος Λιβάνης και κάθε πρωί ξυπνάω με τα Καρντάσια στο Τρανζίστορ 100,3.
7: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό, εδώ στον Τρανζίστορα 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Εδώ λοιπόν, με τον Γιώργο και την Αντιγόνη.
1: Αντιγόνη, δεν ξέρω τι άλλο να σου πω τώρα. Θα σου πω ποιοι ήταν
2: στην Ανούλα μας.
1: Στην Ανούλα, φυσικά, εκτός από μένα. Λοιπόν, εκεί.
2: Αλίμονο.
1: Ήταν η φίλη μου η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία είχε παρέα της τον Κωνσταντίνο τον Βασάλο και πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ντυμένη, διαβάζω εδώ, επέλεξε ένα jean bootleg γραμμή.
2: Yeah.
1: Με καφέ top και κοντό δερμάτινο τζάκετ, επίσης σε καφέ απόχρωση.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν ωραία ντυμένη, της πήγαινε.
2: Της το είπες, φαντάζομαι.
1: Της το είπα, ναι.
2: Μπράβο, Γιώργο.
1: Και βέβαια σου δίνει το πολύ Αθηνά μου, πολύ ωραία.
2: Κουκλάρα μου, Αθηνούλα μου, κολλητούλα μου.
1: Μου λέει, κάτσε να σε κεράσω μια βότκα ή πια μια βοτκίτσα. Μετά τη λέω, έχω παρέα, θα σε αφήσω. Μου λέει, αχ, όχι, κάτσε.
2: Βρε Γιώργο, τώρα πότε θα σε ξαναδώ.
1: Λέω, Αθηνά, τη Δευτέρα την καλή σου την κουβέντα θα έχω στην εκπομπή, μη φοβάσαι, είναι σαν να είσαι εδώ. Πάμε τώρα στα ονόματα. Ποιοι ήταν στη sold out συναυλία τη Άννα Μπίση. Λοιπόν, Χρήστος Φερεντίνος ήταν εκεί. Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου, η Ανδρομάχη, η Μαρία Σολομού, η Σάσα Σταμάτη, η Μαρία Αναγνωστοπούλου, Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Αργύρης Πανταζάρας, η φυσικά η Αθηνά Οικονομάκου, που ήταν μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Είναι κάποιος που έπιασε ο φωτογραφικός φακός. Έπρεπε να δεις λίγο πώς είναι ντυμένη η Σάσα η Σταμάτη με ένα πράσινο συνολάκι. Πολύ έτσι extreme εμφάνιση, θα σου έλεγα. Τσέκαρε το άμα μπορείς.
2: Με κάνεις να θέλω να το ψάξω τώρα.
1: Πιο ροκ η φίλη μου η Μαρία η Σολομού. Και φυσικά ήταν και πάρα πολλοί άλλοι που δεν τους πρόλαβε εδώ, φαντάζομαι, ο φωτογραφικός φακός, γιατί γινόταν και χαμός.
2: Ναι, αυτά, την είδα ναι. Τη Σάσα μας, την είδα.
1: Αυτή ήταν.
2: Εντάξει, ήθελε μάλλον να τη βρίσκει εύκολα η παρέα της μέσα στο πλήθος.
1: Λίγο πρασίνιζε,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πολύ
1: δεν ξέρω.
2: Πρασίνιζε. Και είναι το πράσινο, το κλασικό του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα το φορούσε άνετα και σε ένα ντέρμπι, ας πούμε, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός.
2: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Ντένι Μαρκοράκαλε, όταν ετοιμαζόταν στους δύο ξένους.
1: Ναι, ναι, ναι, που έβαζε αυτό
2: βέβαια,
1: το πράσινο.
2: Βέβαια.
1: Ναι, ναι,
2: ναι. Ντένι Μαρκοράντήθηκε σα στα μάτια.
1: Αυτό πρέπει να το κάνει κάποιο, ξέρει, με το AI, να τη βάλει δίπλα-δίπλα, να λέει ποια το φόρεσε καλύτερα.
2: Πού πάστε τη χρυσά όμω την Ανούλα, αυτά μόνο στην ομάδα.
1: Νομίζω αυτά από την συναυλία αυτού. Του celebrity βρήκαν, τώρα έχουν κι άλλους. Φαντάζομαι θα βγουν κάποιες φωτογραφίες.
2: Με το AI πώς ήταν, ε?
1: Με το AI, ναι, κάποια στιγμή η Άννα η Βύση συνομιλούσε με την Άννα Βύση από τα παλιά, τη 17χρονη Άννα Βύση, που είχε βγει και τραγουδούσε στο RIC τότε στην Κύπρο, το κανάλι της σε Κύπρο, το κρατικό, ένα τραγούδι τέλος πάντων, στα ξεκινήματά της ουσιαστικά. Και την ρωτούσε, που, τι κάνεις, που τραγουδάς. Τον Καρβέλα ακόμα δεν τον ήξερε στα 17 της.
2: Ναι.
1: Οπότε λέει ο Νίκος ο Καρβέλας, ποιος είναι αυτός, δεν τον ήξερε. Ξέρεις, έπαιζε
2: ναι,
1: έτσι
2: ναι,
1: ένα
2: ναι,
1: τέτοιο
2: ναι,
1: παιχνιδάκι.
2: Ναι,
1: ήταν ωραίο. Συγκινητικό το AI, εδώ θα μπορούσε να πω ότι θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερο. Δηλαδή, κάποιο άλλο AI να βρισκόταν που θα έκανε λίγο πιο φυσική την κίνησή της όταν μιλούσε η Άννα Βύση του παλιά.
2: Του παλιά, okay, ναι,
1: ναι,
2: εντάξει.
1: Ναι. Αλλά ήταν συγκινητικό τώρα, ξέρεις, να μιλάς με τον αυτό που να λέει, ξέρεις, τα μπράβο, τα κατάφερες, ρε παιδί μου. 17 χρονών, φανταζόσουν ότι θα γέμιζε το ΟΑΚΑ.
2: Και μετά από τόσα χρόνια, ότι ακόμα, ας πούμε, με επιτυχία τραγουδάς και προχωράς.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Άρα, Άννα.

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.
2: Εσύ, αγάπη και ρωτάς μαζί.
1: Νούμερο 2.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
8: Επιστροφή στο στούντιο, το πράσινο αυτό είναι το πράσινο του Πασόκ, λέει η Μάγδα.
9: Έτσι, γιατί... το πράσινο του Πασόκ, έχει δίκιο.
8: Ξέρει αυτή, ξέρει, από τις

0: σκέφτεται ότι θα είμαι καλεσμένη. Τύπου plus one, κάποιος να τον συνοδεύσει κτλ. Είμαστε, λέει, και ένα χρόνο και κάτι μαζί. 14 μήνες για την ακρίβεια.
1: Τώρα κατάλαβα, βέβαια.
0: Δεν είναι ότι με γνώρισε χθες. Ναι, ναι. Εγώ το θεωρούσα λοιπόν αυτονόητο. Πλησιάζει όμως ο καιρός. Αυτός αρχίζει, φτιασιδώνεται, αποφασίζει τι θέλει να βάλει κτλ. Το συζητάμε και δεν μου λέει τίποτα. Όσο πριν από λίγες μέρες άρχισα να λέω κι εγώ τι θα βάλω. Τύπου να βάλουμε κάτι να ταιριάζουμε μαζί.
1: Αυτοκαλέστηκε τώρα αυτή.
0: Ναι, αυτοκαλέστηκε. Όμως να σου πω κάτι, και εγώ με το μέρος της είμαι. Δηλαδή, ναι, εντάξει.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, θα σου πω. Γύρισε και το είπε λοιπόν το Ματινάκι στο σύντροφο, δεν θα πούμε όνομα.
1: Ναι.
0: Ότι ρε παιδί μου, να βρούμε κάτι, να ταιριάζουμε μαζί. Πίστευε ότι θα της πει όχι, αλλά το πέρασε πλαγίως, ναι, για να μην φανεί ότι αυτό προσκαλείται, έτσι. Και γύρισε και της είπε τέλος πάντων ότι δεν σου είπα κάτι, γιατί λέει στο συγκεκριμένο γάμο είναι πολύ κλειστός ο κύκλος και δεν θα ήθελα, ας πούμε, να συνοδεύουμε, πόσο μάλλον από σχέση. Mm-hmm. Θα είναι και ο μπαμπάς, θα είναι και η μαμά, καταλαβαίνεις. Ναι, θα είναι λίγο διαφορετικό το στυλ.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οπότε λέει, θα ήθελα να το αφήσουμε, μην παρεξηγηθείς, δεν είναι, λέει, και δική μου επιλογή. Εντάξει, δεν μου είπε και κανένας για plus one και εγώ το αρνήθηκα, ας πούμε, ότι δεν, ναι, έχω κάποιον. Δεν μου έδωσαν και αυτή την επιλογή.
1: Mm-hmm.
0: Λέει η Ματίνα, ναι, όμως δεν το πρότεινε και ο ίδιος. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο είμαστε μαζί, θα επιλέγει που θα είμαι καλή και που όχι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, εκεί τώρα δεν θέλει να σε παρουσιάσει σαν επίσημη αγαπημένη, αφού δεν έχει πάει προς εκεί το πράγμα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι, δεν την αγαπάει. Απλά δεν θέλει να τη δείξει στους γονείς, κακό είναι αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά τώρα είναι και 14 μήνες. Δεν γνωρίζονται δυο μήνες.
1: Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα να τη λένε μετά, αχ, τι κάνει το κορίτσι και γιατί δεν το φέρνει μια βόλτα από εδώ να το γνωρίσουμε το κορίτσι. Αχ, δεν. Εγώ το δικαιολογώ το φίλο. Δεν έχει κακές προθέσεις. Δεν είναι ότι δεν σε αγαπάει. Είναι ότι δεν θέλει να σε δείξει στα σόγια. Θα γίνει του χρόνου.
0: Κοίτα, βέβαια, σκεφτούμε θετικά όντως ότι δεν θα έχεις να βάλεις κανένα χρήμα στο φακελάκι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί να ψωνίσεις για να πας. Γιατί σίγουρα, άμα σε καλούσε και ήξερες ότι θα είναι και όλο το συγγενολόι, θα ήθελες να βάλεις τα καλύτερα. Επομένως, γλιτώνεις και από εκεί.
1: Βρε, δεν έχουμε δει όμως και πόσα ζευγάρια που παντρεύουν άλλα ζευγάρια και μετά χωρίζουν οι κουμπάροι και είναι στις φωτογραφίες μια άσχετη. Και μετά ο άλλος κουμπάρος μπορεί να βρει άλλη και να λένε εδώ πέρα τώρα θα είσαι μια ζωή με την πρώην.
0: Δεν σε θέλεις τις αναμνηστικές της οικογένειας, γιατί μπορεί να χωρίσετε, κατάλαβες. Απλά ο Γιώργος το λέει με τρόπο.
1: Όχι να χωρίσετε. Δεν σε θέλει γιατί είναι νωρίς ακόμα.
0: Γιατί δεν σε θέλει, ξεκόλα.
1: Δεν είναι ότι δεν σε θέλει.
0: Στείλτε κάποια απάντηση. Μπας και τον σώσετε. Ο Γιώργος είναι σκληρός σήμερα, δυσόπιτος.
1: Όχι, εγώ είμαι υπέρ του φίλου.
0: Το καταλάβαμε, Γιώργο μου. Δεν χρειάζεται να μας το πεις, το καταλάβαμε.
1: Για ευνόητους λόγους, δηλαδή. Όχι τίποτα. Να μην χαλάζουν οι φωτογραφίες του γάμου.
0: Μπράβο,
1: σε περίπτωση που λέει και η Άννα Βύση. Σε περίπτωση.

0: Καρδάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Comeback, κάνουμε τελευταίο 60 λεπτό της Δευτέρας. Ανάψαμε φωτιές τώρα στα ζευγάρια εκεί έξω. Και σκέψου να είναι κανένα ζευγάρι μέσα στο μάξι που είναι ίδια περίπτωση τώρα και να δαγκώνονται. Να σχολιάζω, να μην σχολιάζω. Να το πω.
2: Τι σας κάνουμε, σας χωρίζουμε δευτεριάτικο, βρε παιδιά.
1: Εμείς τι θα κάνουμε, θα πάμε μαζί στον γάμο, δεν θα πάμε. Δεν ξέρω.
2: Όπως είπε και ο Γιώργος πριν, ο Φερ λέει εντάξει, τι αγχώνε, θα παντρευτούν ποτέ, θα πάει στο δικό του το γάμο.
1: Ναι, αυτό ρε, εσύ, αφού θα πάει στο δικό του το γάμο.
2: Τι θέλει όλους τους υπόλοιπους να πούμε τώρα.
1: Αυτά δεν είναι τώρα, εμείς είμαστε 2026, έχουμε εδώ πέρα.
2: Μικρότητες, μικρότητες.
1: Τι γίνεται στους δρόμους, είναι εντάξει τα πράγματα?
2: Πολύ καλά τα πράγματα. Θα χαμογελάσει λίγο το χιλάκι σας εκεί έξω στους οδηγούς, τουλάχιστον στον περιφερειακό, ο οποίος έχει καταπρασινίσει. Το λες και δώρο Θεού δευτεριάτικο. Κωνσταντίνου Καραμαλή, πολύ καλά τα πράγματα. Ελάχιστες καθυστερήσεις στα φανάρια, μην τα θέλουμε κιόλα δικά μας. Έχουμε βέβαια λίγο χαμηλές ταχύτητες στη Βασιλίσσης Όλιο στο ύψος της 25ης Μαρτίου μέχρι και την Μπότσαρη, μετά ηρεμή. Και κάπως έτσι γεμάτη παραμένει η Τσιμισκή από την Εθνική Σαμίνης μέχρι και τη Βενιζέλου, όπως και η Μίκη Θεοδωράκη, στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
1: Πολύ ωραία. Όταν επιστρέψουμε, θα συζητήσουμε λίγο το θεματάκι αυτό για την φίλη που δεν καλέστηκε στο γάμο του φίλου.
2: Της ξαδέρφης, βασικά, του αγοριού.
1: Της ξαδέρφης, ναι, του αγοριού, τέλος πάντων. Και είναι ένας χρόνος σχέση τώρα μαζί αυτή και δεν την είπε ο άλλος να πάει μαζί του και έχει λίγο μανουριάσει αυτή.
2: Έχει. Παρεξηγησούλες παίζονται.
1: Εσείς θα παρεξηγήσετε ή όχι? Θα παρεξηγώσετε ή θα σας πειράσετε? Δεν πειράσει, καλά να περάσετε. Δεν έγινε κάτι.
2: Είστε cool, είστε φλού, πώς είστε? Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber.
1: Το συζητάμε σε λίγο.

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν και καντάδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Εγώ τώρα θα σας πάω κατευθείαν στην κορεάτικη ρουτίνα που αγαπάμε και που θέλετε επιπλέον και να δοκιμάσετε. Στην Πλαγκόνα λοιπόν, να σας πω πώς θα βρείτε όλα τα βήματα της K-Beauty, από καθαρισμό μέχρι σέρουμ και ενυδάτωση, ό,τι μα ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων το δερματάκι σας για να λάμψει. Και αν δεν ξέρεις τώρα από πού να ξεκινήσεις, είναι εκεί εννοείται το εξειδικευμένο προσωπικό της Πλαγκόνα να σε πάρει από το χεράκι, να δει όλες τις ανάγκες σου και να σου εξηγήσει τι ακριβώς ταιριάζει στο δικό σου δέρμα.
1: Φοβερό.
2: Δεν θέλω να αγχώνεσαι για τίποτα. Πας εκεί και βρίσκεις τους ειδικούς.
1: Να πάμε να συζητήσουμε τώρα λίγο για το θέμα. Έχουμε κάποια μηνυματάκια στο Viber. Για άκου λίγο να σου πω τώρα τι λέει εδώ. Ο Θοδωρής.
2: Mm-hmm.
1: Ματινάκι στο γάμο θα είναι η πρώην του, την οποία συμπαθούσε η μάνα του. Γι' αυτό δεν σε κάλεσε.
2: Όπα, όπα, μη μου το πληγώνετε το κορίτσι.
1: Λες,
2: να ακούει
1: να
2: τώρα
1: δευτεριάτικο.
2: Παιδιά, δεν θα προλάβει ο άλλος να πάει με σχέση στο γάμο. Θα πάει χωρισμένος. Είναι δεδομένο. Μην το κάνεις αυτό το λάθος, βέβαια, γιατί αν όντως είναι η πρώην, όπως πολύ σωστά είπε ο πονηρεμένος Θοδωρής, θα τον πας και πιο κοντά.
1: Η Ιφηγένεια από την άλλη, και εγώ με το μέρος του αγοριού θα πάρω. Άλλωστε 13-14 μήνες, λίγο το θεωρώ προσωπικά, για να πάμε σε τέτοιες γνωριμίες με τα σόγια. Η Ιφηγένεια είπε αυτό το πράγμα.
2: Δεν το περίμενα από την Ήφη αυτό.
1: Η Μαρία, καλημέρα παιδιά. Είχα μια παρόμοια περίπτωση. Είχα εκνευριστεί, αλλά δεν άξιζε. Ζήσε τη ζωή σου και άστο να πάει μόνος του. Ίσως να μην σε βλέπει σοβαρά. Ίσως. Δεν αξίζει να χαλιέσαι για κανέναν και για τίποτα.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Να.
2: Αλλά το βλέπεις ότι γι' αυτή καταλήγει ότι δεν σε βλέπει σοβαρά.
1: Ίσως.
2: Ίσως. Σου αφήνει μια πιθανότητα
1: λέει,
2: να κάνει λάθος.
1: Ίσως. Και αν δεν σε βλέπει σοβαρά, ο χρόνος θα το δείξει. Και τι να κάνουμε, δεν είναι αυτός. Θα είναι ο επόμενος.
2: Το καλύτερο θα ήταν βέβαια να βρεις έναν άλλο γάμο εκείνη την ημέρα να πας εσύ.
1: Δηλαδή, εγώ επειδή τους βαριάμαι φάνταστα τους γάμους γενικά.
2: Ναι.
1: Δεν θα
2: με
1: καλούσε. Ναι, θα με έλεγε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα έρθω. Να σε καλά.
2: Δηλαδή και δηλαδή, να με καλούσε, δεν θα ερχόμουν.
1: Θα έβρισκα μια ψεύτικη δικαιολογία του ότι έχω κανονίσει, θα φύγω εξωτερικό.
2: Να σου πω, μήπως να κανονίσει και αυτή εξωτερικό.
1: Αυτό.
2: Τέλειο.
1: Και έτσι θα το ξεχάσει πιο εύκολα και θα περάσει και καλά και οκ. Okay. Αλλά δεν το θεωρώ ότι δεν σημαίνει αυτό ότι δεν την αγαπάει ο
2: ότι δεν τη θέλει.
1: Ναι. Το ξεχωρίζω. Είναι μια εκδήλωση. Είναι σαν να πήγε για ποτό με τους φίλους του και δεν σε είπε. Εντάξει, και τι έγινε. Ήταν με τους φίλους του. Μαζί σου είναι μαζί σου. Τέλος.
2: Πολύ cool.
1: Δεν πάει και με άλλη γκόμενα δηλαδή στο γάμο.
2: Όχι, αγάπη, αυτό εντάξει. Εκεί πέρα τι θα ήμασταν από τη Σουηδία, είπαμε.
1: Πάει μόνος του αυτό.
2: Είπαμε, εντάξει.

0: Κωνσταντίνος Αργυρίος και ελεύθερος. Να πούμε τώρα που διαβάζαμε ότι 5-6χρονο γιατρός είχε πει σε μία ότι ήταν στην προηγούμενη της ζωή η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Να πούμε πως αυτό δεν γίνεται, διότι στην προηγούμενη ζωή της η Αντιγόνη ήταν η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας. Οπότε είναι κομπογιανίτισα η γιατρός.
1: Έγινε λάθος τη διάγνωση.
0: Ναι, η διάγνωση είναι η σωστή εδώ της Αντιγόνης.
1: Τι διαβάζουμε ειλικρινά και τι μαθαίνουμε κάθε μέρα και τι βγαίνει στη φόρα, δηλαδή ήμαρτον.
0: Έδωσε η άλλη 200-300 ευρώ για να την πει ότι ήταν στην προηγούμενη ζωή η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας.
1: Έλεος πραγματικά.
0: Ζωδιάκια θα πούμε.
1: Πάμε ζωδιάκια, πάμε και σε ξεκινάω από τον Κριό. Λέει να προτιμήσετε την παρέα με φίλους ή ομοειδεάτες παρά την απομόνωση σήμερα. Το ότι θα βρεθείτε ανάμεσα σε ανθρώπους και θα ανταλλάξετε ιδέες, απόψεις, γνώσεις θα κάνει καλό τόσο στη διάθεση όσο και στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις.
0: Στον Ταύρο, κάποιοι συνάδελφοι, συνεταίροι, συνεργάτες μπορεί να αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας. Αυτό είναι κάτι που λόγω της ιδιοσυγκρασίας σας δεν το ανέχεστε. Προστριβές, αντιπαραθέσεις, ίσως και ρήξεις με τους συνεργάτες σας είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Διδυμάκια, το μυστικό για σήμερα είναι να μην αφήσετε τις παρορμήσεις σας να σας υπαγορεύσουν πώς θα συμπεριφερθείτε στους συναδέλφους, συνέτερους ή συνεργάτες. Η ανέβρεση απαντήσεων προϋποθέτει ωριμότητα και ψύχρεμη πάντα προσέγγιση. Οτιδήποτε άλλο οδηγεί σε σφάλματα.
0: Στον καρκίνο βλέπετε και καταπιάνεστε με τα περίπλοκα, ενώ τα απλά τα αφήνετε στην άκρη. Ασχολείστε με πολύ σοβαρά θέματα και έτσι πρέπει, αλλά τα απλά στο σύνολό τους είναι που δίνουν το αποτέλεσμα. Ζητάτε απελπισμένα την προσοχή από τους άλλους, αλλά εσείς δεν ασχολείστε καθόλου μαζί τους.
1: Λιονταράκια, θα δεχτείτε παράπονο από φίλους, καθώς τα επαγγελματικά δεν σας δίνουν ελεύθερο χρόνο να μοιραστείτε μαζί τους. Έχουν δίκιο, ακούστε τους προσεκτικά αυτούς και τις ανάγκες τους και αποδεχτείτε το γεγονός ότι πιθανόν να υπερβάλλετε για το χρόνο που διαθέτετε στη δουλειά.
0: Στον Παρθένο ευνοούνται σήμερα σημαντικά οι εμπορικές συναλλαγές, οι αγοροπολισίες και τα καινούργια ξεκινήματα. Μην φοβηθείτε να ρισκάρετε για έναν πιο σίγουρο δρόμο και χάσετε σε ενθουσιασμό και ικανοποίηση.
1: Ζυγοί, σήμερα θα προτιμήσετε οι περισσότεροι να είστε παρατηρητές παρά συμμετέχοντες. Όμορφες στιγμές θα αναπολύσετε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην προσπάθειά σας να επανασυνδεθείτε λίγο με το παρελθόν, ίσως και τα παιδικά σας χρόνια.
0: Σκορπιός, είναι σημαντικό να αναζητήσετε λύσεις στα προβλήματά σας μέσα σας, χρησιμοποιώντας τόσο τα συναισθήματα και τις διαισθήσεις σας, όσο και τη διάνοια και την ορθή σας κρίση. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα, θα οδηγηθείτε απευθείας στην επιτυχία.
1: Θα είστε πιο ικανοί καθοδηγητές σήμερα για όσους έχουν χάσει τον δρόμο ή το σκοπό τους. Αν καλοί γονείς, θα πλησιάσετε όσους σας έχουν ανάγκη για να τους βοηθήσετε να ξαναβρουν τον δρόμο και τον εαυτό τους. Ξεκινήστε από την οικογένεια και επεκταθείτε και στον περίγυρο σήμερα.
0: Εγώ καιρός, μην προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε την ανωτερότητα των άλλων για να κάνετε επίδειξη ικανοτήτων. Η λαθρέα έκφραση των ιδεών που κλέψατε θα βγει στην επιφάνεια και σύντομα θα σας αποπέμψουν από τον περίγυρό σας, είτε τον επαγγελματικό είτε τον προσωπικό.
1: Υδροχόοι μου, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή να μεριμνήσετε για αυτά που χρειάζεστε. Επίσης, την προσπάθειά σας να καινοτομήσετε. Μην καταστρέφετε το παλιό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάτι αξίας.
0: Και τέλος για τα ψαρά και το μεγάλο σας άγχος σας έχει φέρει αϋπνίες. Ανορθόδοξη συμπεριφορά τόσο απέναντι στους δικούς σας, όσο και απέναντι στους επαγγελματικούς σας συνεργάτες. Καμιά δουλειά δεν πρόκειται να γίνει με βιασύνη και λαθεμένη κρίση. Ηρεμήστε και δείτε τα πράγματα με πιο ψύχρεμο βλέμμα, παρακαλώ πολύ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου στα πρωινά τα Καρντάσια. Αρκετά ασχοληθήκαμε νομίζω με Αναβίση, τα αναλύσαμε όλα, ποιοι ήταν εκεί, πώς ήταν η βραδιά. Να πάμε λίγο στα υπόλοιπα της επικαιρότητας από τηλεοπτικά και lifestyle. Η βραδιά αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζανάκη έρχεται στο Σάββατο 3 του Οκτώβρη, το Σάββατο αυτό δηλαδή, στις 9 η ώρα το βράδυ, και μία εβδομάδα μετά κάνει πρεμιέρα το Voice, ο κανονικός, ο καινούριος ο κύκλος, το Σάββατο 10 του Οκτώβρη συγκεκριμένα στις 9 η ώρα το βράδυ.
2: Ωραία, σούπερ.
1: Εντάξει. Τι άλλο έχω τώρα εδώ, περίμενα να το φορτώσω. Τι κάνει η Σία Λιαροπούλου, την ξέρεις την Σία Λιαροπούλου?
2: Όχι, ποια είναι η Σία Λιαροπούλου?
1: Είναι, αν έχεις δει κάποιες viral εκπομπές, ήσουν άπλητος, εγώ σε έπλαινα.
2: Ναι.
1: Την εκπομπή αυτή την παρουσίαζε η Σία Λιαροπούλου.
2: Η Ξανθούλα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Τι είπες τώρα, για πες.
1: Τι κάνει αυτή, μου είπες ένα άρθρο τώρα, το πέτυχα και λέω κάτσε να σου πω. Είχε κάνει Μια Νέα Αρχή το 97, Τα Μυστικά της Αγάπης το 98, Το Ζευγάρι της Χρονιάς το 2002 και η τελευταία εκπομπή που την είδαμε ήταν το 2006, Η Τελική Απόφαση.
2: Οκ. Okay.
1: Από τότε την χάσαμε.
2: Ναι.
1: Χωρίς να δούμε τι κάνει στη ζωή της, που βρίσκεται. Σήμερα θέλω να σου πω, δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού, διατηρώντας ξενοδοχειακή μονάδα στην Αρκαδία. Σε έναν ωραίο, διαβάζω, προορισμό της Αρκαδίας. Έχει επιλέξει μια ζωή μακριά από τις κάμερες, τίτλους και τηλεοπτικές εντάσεις. Δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν εμφανίζεται δημόσια, δεν φαίνεται να έχει καμία επιθυμία επιστροφής.
2: Μάλιστα. Δεν άντεξε άλλο τόσο ποιοτικό περιεχόμενο γι' αυτό.
1: Τα βίντεο της όμως γίνονται viral.
2: Προφανέστατα.
1: Και κάθε μέρα κάποιο το βλέπεις και πάλι μπροστά σου. Ράδιο Αρβίλα. Τι προκάλεσε την εμπλοκή στις συζητήσεις με τον Αντώνη? Τι γίνεται τώρα εκεί στον Αντένα και ακόμα δεν έχουν πάρθει οι αποφάσεις για την επιστροφή των Ράδιο Αρβίλα? Κάπου έχει κολλήσει το θέμα. Να πούμε ότι υπάρχουν, έχουν κάνει και συζητήσεις, ο Κανάκης συγκεκριμένα έχει κάνει συζητήσεις και με το Open.
2: Ναι.
1: Για να φεύγουν από φεύγουν από τον Αντένα. Δεν προχώρησαν βέβαια οι συζητήσεις. Ο Αντένα επανήρθε με καλύτερη ίσως προσφορά, να το πούμε, για να το διαπραγματευτεί το πράγμα. Προφανώς ο Αντώνης θέλει το καλύτερο για την εκπομπή και τα χρήματα, τα καλά και για την παραγωγή, αλλά και για τους ίδιους, για τις τσέπες τους.
2: Και είναι και πολλά τα χρόνια, έτσι.
1: Ακόμα
2: πάρα πολλά.
1: Δεν έχει πάρθει η τελική απόφαση.
2: Μάλιστα.
1: Κλείνω με τον Φίβο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της.
2: Τον Ναταλάκι μας,
1: της Γερμανού μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δεν ήταν Σάββατο Κυριακή, δεν το γράφω γι' αυτό εδώ. Τέλος πάντων, έδωσε μια συνέντευξη και παραδέχτηκε για την Άννα την Βύση. Λέει ότι πραγματικά είναι η κορυφαία.
2: Η Δέσποινα άκουγε εκείνη την ώρα.
1: Σίγουρα θα άκουγε. Του ζηλεύω, λέει, και χαίρομαι συνάμα και για τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και για την Άννα Βύση.
2: Ναι.
1: Για αυτή την επιτυχία και για αυτή την συναυλία που γίνεται σήμερα εκεί μέσα. Και σε άλλη συνέντευξή του παλιότερα είπε πως θα ήθελε. Και ήταν στις συζητήσεις, νομίζω, είχε πει κιόλας κάτι να κάνει. Πώς το λένε, να τραγουδήσει, να βρει τραγούδια του.
2: Ισχύει, βέβαια, γύρισε και είπε τώρα στη Ναταλία. Λέει, εντάξει, λέει, κοίτα να δεις. Η συνταγή που πετυχαίνει δεν την αλλάζεις.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ, λέει, να με σκεφτώ να γράφω πλέον ένα τραγούδι για την Αναβίση και να χώνομαι ανάμεσά τους.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Πολύ ορθά έχει ο ένας τον άλλον. Άξι. Και τους θαυμάζω κιόλας, γιατί έχουν περάσει και από 40 κύματα οι σχέσεις τους οι επαγγελματικές.
1: Και όχι τίποτα άλλο τώρα. Άμα γράψει ο Φίβος τραγούδι, θα είναι επιτυχία σίγουρη.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Και μαζί με τη Βύση, δηλαδή, θα έκανε ακόμα μια καινούργια καριέρα για τη Βύση με τα τραγούδια του Φίβου.
2: Ξέρεις τι, θα μπορούσαν να το δουλέψουν πώς? Για ένα τραγούδι μόνο, έτσι δεν λέμε τώρα για μόνιμη συνεργασία.
1: Ναι.
2: Φίβος στους στίχους, Καρβέλα στη μουσική.
1: Τέλειο.
2: Βύση στο μικρόφωνο.
1: Και Δέσποινα Βανδύ.
2: Σας γέλισα.
1: Δέσποινα Βανδύ, ντουέτο.
2: Ή μπορούμε να την έχουμε έξω να δίνει τα εισιτήρια.
1: Τι ρίχνει τώρα λίγο.
2: Είμαι πολύ σκληρή, με βλέπεις.
1: Μια που λέμε για Αναβίση, πάμε στο καινούριο.
2: Όχι, γιατί δηλαδή.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου, δεν επιτρέπεται στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα, όμως επιτρέπεται να πάμε στα μουσικά μας τα νέα.
1: Στα μουσικά νέα, θέλω να σας πω, δεν ξέρω ποιοι το θυμόσασταν. Ήταν σήμερα κανονικά ο Μιχάλης Χτζηγιάννης να είναι στην πόλη μας.
0: Δεν
1: στο πλαίσιο της περιοδίας.
0: Τι έπαθε κάτι.
1: Δεν είναι ακριβώς, γιατί ακυρώθηκε η περιοδία για λόγους υγείας. Επομένως, άκυρη η σημερινή συναυλία, σαφέστατα για τον Μιχάλη Χτζηγιάννη. Ευχόμαστε περαστικά να είναι όλα καλά και να επιστρέψει ιδρυμύτερος με νέες ημερομηνίες και εννοείται να τον δούμε και στην πόλη μας. Τώρα στα υπόλοιπα καλλιτεχνικά, όχι μουσικά, πάμε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Καθημερινά, ολημερής και ολυνυχτής βγαίνουν νέα έτσι, γεγονότα, νέα πράγματα, τα οποία πραγματικά δεν μπορούμε να πιστέψουμε στα αυτιά μας. Συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 με τη Μίνα Καραμήτρου αλλά και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού Γιώργος Αδαμόπουλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος απλά είχε προμηθεύσει το ιατρείο στην οδό Κορνεάδου με τον απεινιδωτή το 2022. 4 ολόκληρα χρόνια. Ανέφερε λοιπόν ο άνθρωπος πως τον είχαν καλέσει εκείνη την ημέρα που έγινε όλο αυτό το δυσάρεστο με τον Γιώργο Μαζωνάκη και χωρίς φυσικά να το αναφέρουν αν υπήρχε έκτοτο περιστατικό. Ποιο ήταν το περιστατικό και εν πάση περιπτώσει τι προσπαθούσαν ακριβώς να κάνουν με τον απεινιδωτή, του ζήτησαν οδηγίες για το πώς ακριβώς δουλεύει ο απεινιδωτής. Ο άνθρωπος λοιπόν από την συνομιλία αυτή, ενώ ξαναρώτησε αν υπάρχει περιστατικό, του απάντησαν αρνητικά πως δεν υπάρχει. Απλά ρωτάμε.
0: Όχι, έτσι εγκυκλοπαιδικά ρωτάμε. Μπράβο. Τώρα μεσημεριάτικα. Λέμε τι να κάνουμε.
1: Τον έχουμε πάρει 14 χρόνια τον απεινιδωτή και ξαφνικά σήμερα που καθόμαστε λέμε πώς να δουλεύει, πώς να δουλεύει. Τους εξηγούσε πολύ απλά πράγματα, τύπου πατάς το κουμπί αριστερά, πατάς το κουμπί δεξιά. Και στη συνομιλία λοιπόν αυτή συνειδητοποίησε ο γιατρός ότι η μπαταρία δεν είχε μπει ποτέ στο μηχάνημα.
0: Δηλαδή, ήταν αφόρτιστη.
1: Ναι, γιατί τους ρώτησε την μπαταρία την έχετε φορτίσει. Ποια μπαταρία, την μπαταρία.
0: Ναι, τα λένε όμως και αυτά, κύριε μου, ότι έχει μπαταρία, φορτίστε το. Εμείς το πήραμε, νομίζαμε αυτό δεν είναι του κουτιού, δουλεύει κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα λένε αυτά, τα βασικά.
1: Έγινε. Δηλαδή, να τραβήξουμε μαλλιά, δεν ξέρουμε
0: διότι
1: πραγματικά.
0: Είναι, πώς το λένε, απεινιδωτής, δεν είναι air fryer.
1: Ναι, ναι, άναγιά σου. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν υπήρχε ούτε μπαταρία μέσα στον απεινιδωτή, ο οποίος εδώ και 4 χρόνια υπήρχε μέσα στο ιατρείο. Mm. Αυτό που λέγαμε, Γιώργο, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι υπάρχει πιθανότητα το κατηγορητήριο να πάει και σε νέα πρόσωπα. Υπάρχει όντως αυτή η πιθανότητα και αναμένουμε να δούμε και τι ακριβώς συνέβη. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έδωσε και αυτός ο περίφημος υπνοθεραπευτής στη δική του συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Βγήκε έτσι να προλάβει να πει και να σχολιάσει όλα αυτά που ακούγονται.
0: Λαμπρός επιστήμονας, κρίμα που μπλέχτηκε τώρα και αυτός έτσι. Λέει, τι να κάνεις.
1: Τι ακριβώς λέει, απαγορεύεται, λέει να κάνω σεμινάρια σχετικά με την υπνοθεραπεία.
0: Ναι,
1: ξέρω εγώ, ρε παιδί μου,
0: είναι
1: δεν
0: παράνομο.
1: Απαγορεύεται. Δεν ξέρω τώρα, ενώ κάτι δεν μπορείς να το ασκείς, υπάρχουν σεμινάρια και μετά βγαίνεις έξω στον κοσμάκι.
0: Αλλά απαγορεύεται να πείθεις κάποιον να κάνει παράνομες ιατρικές πράξεις σε ιατρείο.
1: Σε ιατρία, άλλα.
0: Αυτό δεν είναι, ενώ είναι παράνομο.
1: Δηλαδή, και δεν ήξερε, λέει, πέφτω από τα σύννεφα που το ιατρείο το συγκεκριμένο ήταν παράνομο.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Επίσης, το αίτημα αποφυλάκησης για τον ένα γιατρό δεν ολοκληρώθηκε εν τέλει την Παρασκευή που ήταν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της προθεσμίας. Ακριβώς. Και αυτό γιατί ο δικηγόρος της πλευράς των κατηγορουμένων πλέον θέλει να μαζέψει περισσότερα στοιχεία προς υπεράσπιση τουλάχιστον του ενός, έτσι ώστε μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη να κάνει αυτή την αίτηση αποφυλάκησης, εννοείται με περιορισμούς και βροχιολάκι στο σπίτι.
0: Ο δικηγόρος θέλει να κάνει τη δουλειά του. Όλα οκ. Η δικαιοσύνη θα κρίνει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Στα 10 λεπτά πριν από τις 10 για την Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, κάπως έτσι θα χαιρετήσουμε σιγά σιγά.
1: Πριν από τις 11 βρε, έχεις μείνει μια ώρα
0: πίσω. Τι είπα εγώ,
1: πριν από 10, τις 10 είπες.
0: Είδα 10 εδώ μπροστά, είπα 10.
1: Όχι,
0: είμαι
1: πριν
0: και
1: από
0: λίγο
1: τις 11.
0: Ξενυχτισμένο σήμερα, σχωράτε με.
1: Ξαναχτύπατο, το βλέπετε έτσι, μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα το χτυπάει.
0: Εντάξει, χθες ξενύχτησα εννοώ γιατί άργησα να έρθω από την Αθήνα. Τώρα το Σάββατο ήμουν στη Βύση.
1: Από την Αθήνα, μπράβο που πήγε για τη Βύση και
0: το Σάββατο ήμουν πάλι ξενυχτισμένο. Είμαι ξεκινημένο δύο μέρε.
1: Αχ, τι σε έκανε αυτή η Ανούλα, τι σε έκανε. Πήγαινε σπίτι και κοιμήσουν.
0: Αυτό θα κάνω. Σήμερα σκέφτομαι να μην πάω γυμναστήριο, να πάω να κοιμηθώ έτσι ένα καλό τριωράκι το μεσημέρι.
1: Δεν θα μπορεί να αποδώσει καταρχά το γυμναστήριο.
0: Όχι, δεν θα αποδώσω.
1: Αλλά
0: θα σκέφτομαι. Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα. Το
1: έγελο. Σα χαιρετούμε αύριο.
0: Αύριο στι 7 θα είμαστε εδώ. Καλή σα ημέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαία.

0: τώρα. Εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο του Τρανζίστορα 100,3. Άλλη μια εβδομάδα είμαστε μαζί εδώ παρέα, 11 με 1 καθημερινά. Η Μαγδούλα μας πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε την επόμενη Δευτέρα να ξεκινήσει τις εκπομπές της εδώ πέρα. Γιατί έτσι όπως την άκουσα στο τηλέφωνο ήταν πολύ χαρούμενη, πολύ ευδιάθετη, πονάει λιγάκι, λογικό είναι, αλλά βλέπω ότι πάει προς το καλύτερο η υγεία της. Οπότε όσοι ανησυχείτε εκεί έξω, μείνετε ήσυχοι και σε λίγο επιστρέφει δρυμύτερη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε εμείς την πορεία μας, τη μουσική, και θα τα πούμε και αργότερα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3, Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και ήρθε αυτή η ώρα της ημέρας που μου αρέσει εμένα προσωπικά, ελπίζω να αρέσει και σε εσάς εκεί έξω, της καθιερωμένης καθημερινής συμβουλής. Λοιπόν, είστε στο δρόμο, ειδικά τώρα εσείς που είστε στο δρόμο και οδηγάτε. Κάποιος έχει κορνάρει από πίσω, κάποιος σε βρίζει ίσως μέσα από το αμάξι του γιατί άργησες να πατήσεις γκάζι στο πράσινο φανάρι ή γιατί δεν έβγαλες φλας. Μη δώσεις σημασία. Άστονα να εκνευριστεί. Δεν ξέρουμε τι έχει αυτός μες στο κεφάλι του, δεν ξέρουμε πόσα προβλήματα κουβαλάει. Άστονα να φύγει στην ευχή του Θεού, εσύ ηρέμησε και συνέχισε την πορεία σου. Πίστεψέ με, είναι καλύτερα να κάνεις αυτό παρά να ασχοληθείς μαζί του και να μπλέξεις παραπάνω. Κερδισμένος σίγουρα δεν θα βγεις. Χαμένος ίσως εάν μπλέξεις μαζί του. Οπότε συνέχισε την πορεία σου, συνέχισε την ημέρα σου, άκου τις μουσικάρες του Τρανζίστορ, σκέψου κάτι θετικό και όλα μα όλα

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσανε.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωματών με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
7: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν. Καλημέρα σε όσους δεν είπα ή σε όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα. Ξεκίνησε μια νέα εβδομάδα. Να πούμε πως σαν σήμερα το 2000 στο Σίδνεϊ ο Κώστας Κεντέρης κέρδισε το χρυσό μετάλλιο και παρακαλώ ήταν ο μοναδικός λευκός που έτρεχε στον τελικό. Και αν δεν κάνω λάθος, από τότε δεν είχαμε ποτέ ξανά τέτοια επιτυχία. Στα 200 μέτρα δηλαδή να κερδίσει ένας Έλληνας το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Πάμε όμως να συνεχίσουμε με ελληνικά και αγαπημένα και επανερχόμαστε σε λίγο και με άλλα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τρανζίστορ 100,3. Να πω τις καλησπέρες μου σε όλους εκεί έξω. Ελπίζω να περνάει όμορφα η εβδομάδα σας. Όμορφα εξίσου να περνάει και η μέρα σας. Αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε κάποια συναυλία στην πόλη μας. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει να το διασκεδάσει λίγο παραπάνω, μπορεί να απολαύσει και η Ιουλία Καλυμάνη, η οποία εμφανίζεται σε γνωστό μαγαζί της πόλης, και Νίκο Βέρτη επίσης. Και μαθαίνω ότι ο Νίκος Βέρτης είναι για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων ακόμα. Οπότε, όσοι γουστάρετε Νίκο Βέρτη, κλείστε το τραπέζι σας άμεσα, γιατί σε λίγο μας χαιρετάει ο Νίκος Βέρτης.

0: Store 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: σου.
1: Η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Έρχεται η Γεωργία Γεωργιάδου. Μετά αμέσως έρχεται ο Παναγιώτης με την Ηλένια. Και ακριβώς μετά τον Παναγιώτη και την Ηλένια έρχεται το DJ set που σας έχω ετοιμάσει. Εννοείται μετά το DJ set, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, έχουμε το νυχτερινό τρανζίστορ. Ελπίζουμε να σας άρεσε η παρέα μας. Μιλάω στον πληθυντικό. Και ελπίζουμε να μας ξανακάνετε παρέα αύριο το πρωί. Γεια σας!
2: Γεια σας! Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
3: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
4: Που πήγες στη ζωή σου να ψάξεις.

0: Τρανζίστορ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
3: Ναι.
2: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
3: Στα καπίθα με γράψεις.
2: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνάει μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει. Ή μια συναυλία. Και μάλιστα. Βεβαίως.
3: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
2: Μάγδα
3: πάω.
2: Μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
3: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί είμαι πεντάρικο στα μπουζούκια, ούτε φιστίκι.
2: Όλη τη φιάλη.
3: Φιάλη,
2: τραπέζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα η Γεωργία Γεωργιάδου παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο παρεάκι μου το όμορφο. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Καλή εβδομάδα, καλή Δευτερούλα. 28 του Σεπτεμβρίου, μία η ώρα ακριβώς και είμαι εδώ πιστή στο ραντεβού μου. Ελπίζω να μου είστε καλά, να κυλήσει όμορφα το σουκού, να περάσατε μαγικά. Εδώ θα τα πούμε όλα μέχρι και τις 5. Πάρτε καφεδάκι ωραίο. Τώρα θέλετε κρύο, εγώ θα πάρω ζεστό σήμερα να κάνω τη διαφορά. Θα είναι και το πρώτο νομίζω τη σεζόν. Μέχρι στο Μανιδιάτη ξεκινάω και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.

Όπου και αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Transistor 100,3, Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5. Τώρα Γιώργος Κακός Έως έρχεται και Σάββατο βράδυ.

εγώ. Αχ, καρδιά μου και εγώ, Κωνσταντίνος Αργυρός στον Τρανζίστορ 100,3. Παιδιά, νομίζω ότι κρύος, ότι καιρός είναι αυτός. Δεν ξέρεις τι να βάλεις. Το πρωί θέλεις να βγεις με το μαγιό, το βράδυ θέλεις να βγεις με τη γούνα. Δηλαδή, κάπου ας ηρεμήσει, να ξέρουμε και εμείς τι θα φορέσουμε. 20, 21, 22, 23, 24 βαθμοί Κελσίου. Όμως όλο αυτό αμφιταλαντεύεται μέσα του κάθε μέρα, όλη μέρα. Κάπου, όπα, ή να έρθει κατά χείμωνο, να ξέρουμε τι θα φορέσουμε, ή να μείνει καλοκαίρι. Τέλος πάντων, έρχεται ο Παυλίτος τώρα και λέει μπράβο. Πάμε να το ακούσουμε. Μπράβο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Και όντως είναι και Δευτέρα. Αντώνης Ρέμος στον τρανζίστορα 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Μόλις παρέγγειλα, παιδιά, τον πρώτο μου ζεστό καφέ. Σας το είπα και πριν, σας το λέω και τώρα, καπουτσίνο. Και τι να πω τώρα, καλό χειμώνα. Δεν μ' αρέσει να το λέω αυτό. Θα πω όμως ότι πιάσανε τα κρύα και να ντύνεστε καλά ζακέτα να παίρνετε. Καλά τα λέει η μανούλα σας και μας. Διότι έτσι είναι. Γιώργος Σαμπάνης, με ένα σου βλέμμα παίζει δυνατά. Και εσύ περιμένεις εδώ συντονισμένος. Έρχονται τα καλύτερα.

0: Και απόψε θα σε ονειρευτώ. Γιώργος Μαζωνάκης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Εμείς είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου αφιερώσεις και καλησπέρες στο 693-693-1003 στο τηλέφωνο του Viber. Όνα σου λέει, Στέλλα, κρύο καφέ σήμερα, φίλοι. Κρύο καφέ. Εσύ ζεστό, εγώ δεν ξέρω. Ελπίζω να μην με ρίξει το κρεβάτι μου όλο αυτό. Και δεν μιλάω για άντρα, μιλάω καταλάβατε γιατί. Καλησπέρα στην πιο δροσερή μεσημεριανού παρέα. Τέο, την καλησπέρα και την αγάπη μου.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Προφήτη δεν με λες, ναι. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκπομπές, όταν μου έλεγες θα ξεκινήσει αυτό, είχα πει ότι εγώ αν είχα κανάλι, ναι, δεν θα τις έβαζα. Και βλέπετε ότι τελικά είχα δίκιο.
2: Και γιατί δεν σε παίρνει εδώ ο Σαββίδης?
1: Άντε ρε πρόεδρε, δηλαδή πάρε με στο
2: διεύθυνση
1: κανάλι.
2: Διεύθυνση προγράμματος.
1: Διεύθυνση προγράμματος και μια εκπομπούλα δώσε μου. Στον καθένα, ναι, δίνεις. Εδώ δώσε στην Κάκαβα, δεν θα δώσεις σε μένα.
2: Εγώ θέλω Σαββατοκύριακο εκπομπή,
1: ναι,
2: για να με βολεύει να είμαι εδώ,
1: ναι,
2: και ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ό,τι θέλεις, Φελιτσιά, πάρε και εσύ, μπορεί να τους βγεις.
2: Καθημερινό το τηλεπαιχνίδι, Σαββατοκύριακο εκπομπή ζωντανή.
1: Ωραία, και εγώ θα κάνω, ναι, το Σαββατοκύριακο μαζί σου τη ζωντανή.
2: Ωραία, και...
1: και ένα βραδινό σοου.
2: Και σοου.
1: Late at night.
2: Μπράβο, Μάγδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχές στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Και τώρα, και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

οπότε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά και αγαπημένα, Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου. Στην παρέα σας 2 ώρα ακριβώς και έχουμε άλλες. Πόσες, 3 ώρες? 3 ώρες, ρε παιδιά, μόνο μία ώρα έχει περάσει. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Να πω απλά ότι παρήγγειλα καφέ με 1000 άλλα για να έρθει ο καφές. Δεν ήρθε ποτέ ο καφές. Αλλά ευτυχώς έχουμε ψυχολογία σήμερα και ας είναι Δευτέρα. Το ίδιο ελπίζω και για εσάς. Δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε πολλά να ακούσουμε και άλλα τόσα να πούμε. Ξεκινάω την δεύτερη μου ώρα με Αναστασία, Νίκο Μακρόπουλο και Απον. Όλα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όνειρο θα είναι ξανά. Έχω κρεμάσει μία κούνια. Έλατε να κάνουμε λίγο. Θοδωρής Φέρης στον τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα και στον Άλεξ Ναβό που είναι εδώ στην παρέα μου. Καλησπέρα και σε όλους εσάς. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5 στον αέρα της πόλης. 4 γεμάτες ώρες. Ακόμα περιμένω το καφεδάκι μου. Αλλά σας λέω, έχουμε ψυχολογία, οπότε δεν θα κάτσω να αγχωθώ γι' αυτό. Αλλά χωρίς καφέ γενικότερα δεν πάει καλά η μέρα μου. Πέτρος Σακοβίδης, Γιώργος Σαμπάνης, Έλκο Κίνου. Τώρα έτσι έχει μάθει, παίζει δυνατά. Και πάμε να το αλλάξουμε αυτό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον αέρα.

σου χρωστά, μωρέ, να στο δώσω να ξεμπερδεύουμε. Δεν θέλω να χρωστώ πουθενά. Ελικοκίνου στον τρανζίστορ 100,3 στα καλύτερα τη. Ελάρα μαγική. Η γυναίκα αυτή, πόσο είναι, 55-56 ετών, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι τζέιλο τη Ελλάδο και πρέπει να τη το δώσουμε. Είναι σαν το κρασί, το παλαιωμένο, ρε παιδί μου. Όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερη αξία έχει. Και νομίζω ότι και εγώ στο 55 μου, αν ήμουν σαν την Έλλη, κανένα θέμα δεν θα είχα. Αντώνης Ρέμος έρχεται. Ποια νομίζεις πως είσαι?

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρόβαλε, παιδιά. Κατερίνα Λιόλιου στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιαδού μαζί σα μέχρι και τι 5. Φυσικά περιμένω follow και like στα social του σταθμού. Τρανζίστορ 1003. Εκεί μα βρίσκεται και κάνετε like. Γιατί μεγαλώνει τρανζίστορ παρέα και εμεί τα λέμε λίγο πιο άμεσα. Εννοείται και 693-693-1003 το τηλέφωνο του Viber του σταθμού. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα να μου πει πού βρίσκεσαι. Είσαι μήπω στην κίνηση, είσαι στο γραφείο, είσαι στη δουλειά, είσαι στο σπίτι. Πού βρίσκεσαι, να μου πει και πώ πέρασε το σουκού.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
0: Ναι.
2: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
0: Στα καπί θα με γράψεις.
2: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνά μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει ή μια συναυλία.
0: Ή
2: και μάλιστα. Βεβαίως.
0: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
2: Μάγδα
0: πάω.
2: Μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
0: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί με πεντάρικο στα μπουζούκια ούτε φιστίκι.
2: Όλη τη φιάλη.
0: Φιάλη,
2: τραπέζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Σε συζητάν δικό.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

είμαστε. Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Η ώρα είναι 3 παρά 1 λεπτό και είμαστε μαζί για άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Εγώ είμαι Γεωργία Γεωργιάδη και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 5. Έχουμε κέφι, έχουμε μπρίο, έχουμε καφεδάκι. Τα πάντα έχουμε. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και επιτυχίες. Η Ιουλία Καλυμάνη, Νίκος Οικονομόπουλος και Ρία Ελληνίδου. Τώρα στα καλύτερα που έλκονται. Παίζει δυνατά και εγώ τα αφιερώνω σε όλα τα φιλαράκια μου.

Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε και Real Νίδου στον τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο ερχόμαστε να μιλήσουμε για να βύσει και την κοσμοσυρωή που έφερε στο ΟΑΚΑ. Τώρα Παντελής Παντελίδης και άλλη μια ευκαιρία.

Και εγώ με μάτια μου και από εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργιάδη στην παρέα σας. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε για την Άννα Βύση. Τι έκανε η Θεάρα, παιδιά, το Σάββατο. 100.000 κόσμος, έγινε μία κόσμος ηρωή. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό και το στιγμιότυπο με το βιντεάκι που δείχνει την Άννα Βύση, 16 χρονών, να μιλάει με τον σημερινό εαυτό της. Νομίζω ότι όλοι όσοι πήγαν το απίλαυσαν. Δεν ήμουν εκεί, αλλά ήταν σαν να ήμουν με τα τόσα βιντεάκια που είδα. Και στα 200 να πούμε, μακάρι να υπήρχε. Ελένη Φουρέιρα. Έλα, έλα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

όλοι ψάχνουν το θαύμα, μα εμείς το ζούμε. Και άμα το ζείτε, παιδιά, πολλά πολλά συγχαρητήρια. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσο να ακούσουμε μέχρι και τις 5 και εσείς είστε στην παρέα μου. Τι να σας πω, σήμερα πολλά μπερδέματα ημέρα. Δεν πειράζει όμως, έχουμε διάθεση και θα έχουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάνω σε ένα σταβέντο και η Αδάμου, επιστρέφομαι Αναβίση Πασχάλη Τερζή και Νίκο Οικονομόπουλο και όλα παίζουν εδώ. Εδώ, στο Transistor 100,3.

Χριστό με Τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πάμε λίγα λόγια. Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 να στείλω φιλιά και αγάπη στο Ποτήρι, το μαγαζάκι που μου φέρνει τον καφέ μου. Και έχει γίνει ένα μπερδεματάκι σήμερα. Δεν πειράζει όμως, γιατί τα παιδιά εκεί, ειδικά τα κορίτσια, είναι γλυκύτατα. Μου στείλα τον καφέ μου ακριβώς όπως τον ήθελα. Οπότε φιλιά και αγάπη. Έχουμε πολλά να πούμε εμείς και θα έχουμε μέχρι και τις 5. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφω με Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Βέρτη. Πού αλλού, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Προφήτη δεν με λες, ναι. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκπομπές, όταν μου έλεγες θα ξεκινήσει αυτό, είχα πει ότι εγώ αν είχα κανάλι, ναι, δεν θα τις έβαζα. Και βλέπετε ότι τελικά είχα δίκιο.
3: Και γιατί δεν σε παίρνει εδώ ο Σαββίδης?
2: Άντε ρε πρόεδρε, δηλαδή πάρε με στο
3: διεύθυνση
2: κανάλι.
3: Διεύθυνση προγράμματος.
2: Διεύθυνση προγράμματος και μια εκπομπούλα δώσε μου. Στον καθένα, ναι, δίνεις. Εδώ δώσε στην Κάκαβα, δεν θα δώσει σε μένα.
3: Εγώ θέλω Σαββατοκύριακο εκπομπή, ναι, για να με βολεύει να είμαι εδώ,
2: ναι,
3: και ένα τηλεπαιχνίδι.
2: Ό,τι θέλεις, Φελιτσιά. Πάρε και εσύ, μπορεί να τους βγεις.
3: Καθημερινό το τηλεπαιχνίδι, Σαββατοκύριακο εκπομπή ζωντανή.
2: Ωραία, και εγώ θα κάνω, ναι, το Σαββατοκύριακο μαζί σου τη ζωντανή.
3: Ωραία, και
2: ένα βραδινό σοου.
3: Και σοου.
2: Late at night.
3: Μπράβο, Μάγδα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γιώργια Γιουργιάτου. Στην παρέα σας 4 η ώρα παρά είναι λεπτό και είμαστε μαζί και άλλη μια ώρα στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Υπέροχη ημέρα η σημερινή, 26 βαθμοί Κελσίου, ένας τρομερός καιρός. Να βγείτε έξω να δράξετε την ημέρα. Μη μου καθίσετε μέσα και είναι Δευτέρα. Πρέπει να νιώθουμε ότι είναι Παρασκευούλα, ας πούμε. Κατερίνα Λιόλιου, Ονειράμα και Γιώργος Κακοσέος. Τώρα δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο πέρα από το αγαπημένο μου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, παίζει δυνατά και πάμε να το απολαύσουμε.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Δεν αντέχω.

σκοτεινέ μου έρωτα και θα δωρισφαίρεις εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Περιμένουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουν όλες οι εμφανίσεις του και στην Αθήνα για να έρθει μετά και η σειρά της Θεσσαλονίκης, γιατί κάπως έτσι γίνεται, παιδιά. Το έχουμε μάθει το έργο. 2-3 μήνες κάτω, 2-3 μήνες πάνω και έτσι κυλάει η ζωή. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Ο Τέο μου αφιερώνει τραγούδια εδώ. Τέο, Κωνσταντίνος Αργυρός, και σου αφιερώνω τις καμπάνες. Από μένα για σ

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Το να είμαστε μαζί είναι αποφασή σου. Γι' αυτό ότι κανείς αποφασίζει να συντονιστεί το Transistor 100,3 και είμαστε μαζί από τη 1 μέχρι και την 5 και τις 5 καθημερινά. Γλώσσα δεν της παιδιά, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είμαστε μαζί για λίγο ακόμα στον αέρα της πόλης. Φυσικά σε περιμένω στην παρέα μου όσο προλαβαίνεις, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Όπως Ελένη Φουρέιρα, Χρήστο Μενιδιάτη και Γιώργο Σαμπάνη. Έρχεται λοιπόν ο Γιώργος και λέει: ποιος τυχερός? Παίζει δυνατά.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στου μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αλληλούια και Ελένη Φουρέιρα στον Τρανζίστορ 100,3. Φιλιά και αγάπη και στη Βερία που μας ακούει και στο φίλο μου Λευτέρη που είναι εδώ συντονισμένος. Ναι, Λευτέρη μου, εγώ ήμουνα μέχρι και τώρα. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας από τη 1 έως και τις 5. Αυτό ήταν λοιπόν 5 παρατέταρτο και κάπου εδώ σας αφήνω. Στα καλύτερα χέρια γιατί στις 6 ακριβώς έρχεται Παναγιώτη Σίμος και η Ελένια Βίλιαμς. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι και αύριο Τρίτη στη 1 ακριβώς σας περιμένω για ένα τετράωρο σουσουδάκι, παρέα με καφέ και πάρα πολύ διάθεση. Μην πας πουθενά, μόνο εδώ, Τρανζίστορ 100,3. Φιλιά στα μούτρα.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
2: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
3: Που πήγε στη ζωή σου.

0: Ζήστο με τρανζίστο.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
3: Ναι.
2: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
3: Στα καπί θα με γράψεις.
2: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνά μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει. Ή μια συναυλία.
3: Ή και
2: μάλιστα. Βεβαίως.
3: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
2: πάω. Μάγδα μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
3: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί με πεντάρικο στα μπουζούκια ούτε φιστίκι.
2: Όλη τη φιάλη.
3: Φιάλη,
2: τραπέζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
9: Σε συζητάν δικό.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Πάλι στη σκέψη θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Προφήτη δεν με λες, ναι. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκπομπές, όταν μου έλεγες θα ξεκινήσει αυτό, είχα πει ότι εγώ αν είχα κανάλι, ναι, δεν θα τις έβαζα. Και βλέπετε ότι τελικά είχα δίκιο.
2: Και γιατί δεν σε παίρνει εδώ ο Σαββίδης?
1: Άντε ρε πρόεδρε, δηλαδή πάρε με στο
2: Διεύθυνση προγράμματος
1: και μια εκπομπούλα δώσε μου. Στον καθένα, ναι, δίνεις. Εδώ δώσε στην Κάκαβα, δεν θα δώσεις σε μένα.
2: Εγώ θέλω Σαββατοκύριακο εκπομπή, ναι, για να με βολεύει να είμαι εδώ,
1: ναι,
2: και ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ό,τι θέλεις, Φελιτσιά, πάρε και εσύ, μπορεί να τους βγεις.
2: Καθημερινό το τηλεπαιχνίδι, Σαββατοκύριακο εκπομπή ζωντανή.
1: Ωραία, και εγώ θα κάνω, ναι, το Σαββατοκύριακο μαζί σου τη ζωντανή.
2: Ωραία, και...
1: και ένα βραδινό σοου.
2: Και σοου.
1: Late at night.
2: Μπράβο, Μάγδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
11: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
10: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
11: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Στον τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Williams παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Απόγευμα Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδα. Σε ένα after vice effect, να είμαστε
1: κανονικότατα. Κανονικότητα. Και πόσος κόσμος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και ήρθε στην Αθήνα για να ζήσει αυτή την
0: Θεωρώ
1: εμπειρία.
0: Θεωρώ ότι όλοι από παντού, και από τη Νέα Υόρκη ήρθαν κάποιοι
1: που είδα εγώ.
0: Θεσσαλονίκη δεν θα ερχόντουσαν.
1: Από Κρήτη που ξέρω εγώ που ήρθαν. Βασικά
0: από
1: πολύ
0: την Ελλάδα.
1: Ελλάδα. Ναι,
0: εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για μια τεράστια συναυλία, μιλάμε για ένα ρεκόρ από Έλληνα καλλιτέχνη σε ό,τι αφορά το ΟΑΚΑ.
1: Βέβαια.
0: Το έχουν γεμίσει και οι Pixlax, αλλά με ένα άλλο στήσιμο, νομίζω γύρω στις 70.000 κόσμο. 95.000 με 360 δεν έχει γίνει.
1: Όχι, εσύ, εντάξει, ναι. Αυτό ήταν τώρα. Είναι όλο το ΟΑΚΑ ουσιαστικά. Γέμισαν όλο το ΟΑΚΑ.
0: Γιατί το stage ήταν 360.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να το ξενήσω όλο αυτό. Δεν χάσανε κανένα κομμάτι της κερκίδας. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει σκεπτισμένος. Ένας Μασούτης που είναι με τη μάσκαρ, ένα όπλο οικονομίας. Γιατί με τη μάσκαρ διατέχα κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους και κάθε 200 πόντους παίρνει 6 ευρώ έκπτωση του λογαριασμού σου. Λοιπόν, ένας Μασούτης προσβάσιμος σε όλους και ένας Μασούτης που είναι παντού
1: έτσι,
0: με τις καλύτερες τιμές. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και εμείς επιστρέφουμε να αναλύσουμε τα πάντα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, έκανε και πρεμιέρα να πούμε με τη Στέλλα Καλή.
1: Βέβαια.
0: Δύο sold out μέρες. Ένας χαμός και για αυτό το πρόγραμμα το πολύ ωραίο.
1: Έτσι.
0: Είδαμε πολλά βιντεάκια. Θα ξεκινήσω εγώ να πω για την Αναβίση, γιατί είναι ένα πράγμα που ζήσαμε, ένα πράγμα το οποίο ήταν πραγματικά αλλού.
1: Ήρθε σαν κύμα από το Αιγαίο κανονικότατα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τεράστιο τσουνάμι.
0: Η Άννα Βύση, υπτάμενη από την άκρη του Καλατράβα, την, εκεί που ενώνονται οι δύο σειρές του Καλατράβα, πέταξε προς το κέντρο του stage, ένα τεράστιο stage, μια παραγωγή πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα μοναδική.
1: Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό.
0: Είναι πολύ δύσκολο να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα. Μακάρι να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Θα ήταν υπέροχο όλο αυτό.
1: Επίσης, καλά, θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Έβρεξε.
1: Το...
0: Αυτό όμως δεν πτώει σε κανέναν. Έβρεξε.
1: Έβρεξε πολύ.
0: Έβρεξε αρκετά.
1: Α, ναι.
0: Έβρεξε αρκετά. Στον Άρτζη κατά βάση έβρεξε.
1: Αυτό είδα στον Άρτζη.
0: Ήταν λύση και πάτησε ένα κουμπί μόλις βγήκε η Βύση και σταμάτησαν όλα.
1: Καλά, το καλύτερο ξέρω ότι βλέπα κάτι άρθρα. Συγγνώμη λίγο.
0: Που πυροβολήσαν τα σύννεφα αυτά.
1: Εσύ Παναγιώτη.
0: Και όμως υπάρχει αυτό σαν μέθοδος, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Άκου τώρα.
0: Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, Άννα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: φτιάξουν. Ναι, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης. Είναι ο Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε η Αναβής. Είναι το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε να δεις. Πάντως, βασικά δεν ξέρω και τι να πρωτοσυζητήσω, γιατί ήταν όλο τόσο σωστά και όμορφα μελετημένο, πραγματικά, από την αναδρομή που έκανε, από αυτά που είπε, από το πώς τίμησε τον Γιώργο Μασονάκη.
0: Πολύ συγκινητικό η επικοινωνία
1: με τον παλιό της.
0: Ναι, που λέει σε προσέχεις.
1: Ναι. Πολύ ωραία ήταν αυτό.
0: Εγώ είδα δίπλα μου κάποιους ανθρώπους, ξέρεις, συγκινηθήκανε.
1: Έλα.
0: Συγκινήσε, γιατί δεν μένεις μόνο στο αν είναι η Άννα που προσέχει την Άννα. Αν είσαι και εσύ που προσέχεις τον εαυτό σου.
1: Δηλαδή
0: είναι μια εσωτερική αναζήτηση, μια εσωτερική συνθήκη. Ήτανε, παρουσίασε και μία μουσικό διεθνούς φήμης, Ελληνίδα.
1: Ναι, την Οριάνθη.
0: Η οποία, η αλήθεια, παιδιά, λέει, δεν θα σας πω τι κάνει. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το προφίλ της και τι και πώς. Γενικότερα, εδώ μεταξύ λένε ότι άλλαξε όλη της την πάντα. Δεν άλλαξε όλη της την πάντα. Εγώ μόνο δύο ανθρώπους είδα να έχει αλλάξει, να ξέρεις, από την πάντα.
1: Τον κιθαρίστα που έφερε τον καινούριο κιθαρίστα.
0: Ναι, και τον Τσεβά, τον μαέστρο.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω αυτοί οι δύο αλλάξανε. Δηλαδή όλα αυτά ότι πετάει τους παλιούς συνεργάτες, το ένα το άλλο, δεν
1: όχι,
0: το είδα.
1: Οι περισσότεροι ήταν εκεί και στα φωνητικά κιόλας, μόνο τον Νίκο δεν είδα που...
0: Ο Νίκος, εντάξει.
1: Ούτως ή αλλιώς.
0: Είπανε ότι κοινή συνενέση.
1: Ναι, ναι, ναι, το φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.
2: Στο σεντόνι του ουρανού και το φως του δίληνου φεγγεί αρρωστιά ρηγού.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου, νομίζω μπορούμε να μιλάμε ώρες για την Αναβίση, μπορούμε να μιλάμε ώρες για το Άννα Οάκα, γιατί. Τι ωραία παραγωγή με τα βραχιολάκια.
1: Ναι.
0: Τα Άννα Οάκα. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι στην είσοδο σου δίνανε και αδιάβροχα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλειο αυτό.
0: Δηλαδή, όλα τα αδιάβροχα που δεν τα σκέφτηκαν οι άνθρωποι τα φερομόνοι του, τα δίνανε εκεί πέρα.
1: Τέλειο αυτό.
0: Ήταν πολύ.
1: Πολύ μελετημένη.
0: Πολύ σωστή παραγωγή και μπράβο. Και μακάρι να ανοίξει να γίνονται τέτοια πράγματα. Στην αρχή ήταν λίγο μουδιασμένα, θέλω να ξέρεις, γιατί ο ήχος ήταν λίγο περίεργος.
1: Ναι, όντως φάνηκε αυτό που λες.
0: Αλλά όταν είσαι γάτα, όταν είσαι έμπειρη τόσα χρόνια, δεν υπάρχει κάτι
1: δεν
0: που θα σου χαλάσει
1: τίποτα
0: τη μέρα. Είχε και άγχος η γυναίκα, έτσι είπε.
1: Ρε, σε 90.000 κόσμου είναι αυτή, είσαι
0: 95,
1: καλά τώρα.
0: 95.000 κόσμου.
1: Είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος.
0: Αλλά και μία. Νομίζω ότι ήταν, παρότι υπήρχε και η βροχή, που η βροχή αποσυντονίζει και αποδιοργανώνει πολλά
1: σίγουρα
0: πράγματα, έτσι, και δημιουργεί εντάσεις ενδεχομένως, ήταν σαν ένα ελβετικό ρολόι όλο αυτό το πράγμα που είχε εκεί πέρα. Δηλαδή, το κάθε τι ήταν πολύ σωστό. Εν τω μεταξύ, η Άννα, όταν προσγειώθηκε, λέει: παιδιά, γλιστράει λίγο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ προσεκτική. Ήταν όλο και πολύ ωραία και τα ρούχα της και όλο το περιβάλλον. Δηλαδή, μια εξαιρετική παραγωγή. Πολλά συγχαρητήρια και μακάρι να ζήσουμε και άλλα πράγματα.
1: Σε σχέση
0: πράγματα
1: με το Καλή Μάρμαρο πέρσι, ας πούμε, που είχαν έρθει χορευτές στη μάζα του εξωτερικού,
0: ναι,
1: κλπ. Που εκεί λέγαμε ότι ήταν. Υπήρχαν διάφορα σχόλια ότι ήταν. Δεν κάπως σαν να μην τέριαξαν.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν όλο μια αλυσίδα η οποία ενωνόταν τέλεια μεταξύ της. Τίποτα δεν ήταν παράτερο.
0: Κοίταξε να δεις, ήταν τόσο σαρωτική η Βύση που δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω.
1: Να.
0: Ήταν τόσο, ναι, τόσο απόλυτη, όπως λέμε, τόσο απόλυτη που οτιδήποτε άλλο και να πούμε.
1: Έτσι
0: είναι. Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ηλίας Ρετός, πρόστιμο. Ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Ξεκίνημα εβδομάδα, 28 του Σεπτέμβρη. Οδεύουμε σιγά σιγά προς φινάλε Σεπτέμβρη και ξεκίνημα Οκτώβρη.
1: Άντε με το καλό.
0: Με το καλό.
1: Άντε Παναγίτσα μου.
0: Να δούμε. Λίγο πιο ξεκούραστο να είναι Οκτώβρη. Εγώ αυτό λέω, ρε παιδί.
1: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Λίγο πιο ήρεμο να
1: είναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Και μας αφήνει και ο Σεπτέμβρης με βροχές, καταιγίδες και αλλαγή του καιρού. Τέλος πάντων, αλλάζει το σκηνικό.
0: Να πούμε ότι την Πέμπτη έχει τον καινούριο Vidcast με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή.
1: Βέβαια.
0: Μιλάμε για πολλά. Η Στέλλα Καλή έχει επανέλθει στη μουσική πολύ δυναμικά.
1: Έτσι.
0: Και δυνατά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το λόγο το είδαμε και στο Ποσειδόνι που εμφανίστηκε με το Θοδωρή Φέρη.
1: Πολύ ωραία σύμπραξη αυτή.
0: Πολύ
1: ωραία.
0: Πολύ ωραία και η συνέντευξη που έρχεται, οπότε μείνετε συντονισμένοι να την απολαύσετε μέσα από το YouTube κανάλι. Από να έρχεται καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, εδώ είμαστε λοιπόν. Αναντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε πάρει. Εντάξει, μας έχει πάρει λίγο το μυαλό τώρα όλο αυτό που παρακολουθήσαμε το Σάββατο με την αναβίση. Σχωράτε μας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι είμαστε και εμείς.
1: Ανθρώποι.
0: Συνεχίζουν συνεχώς και βγαίνουν πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς κάνουμε ένα pause όλο αυτό το πράγμα. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αλλά γιατί κάπως πρέπει να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα, να ολοκληρωθεί. Έτσι. Και να δούμε και στο τέλος της ημέρας τι έχει συμβεί πραγματικά. Γιατί βγαίνουν συνεχώς πράγματα από εδώ, πράγματα από εκεί, πράγματα από πέρα.
1: Ναι.
0: Και λίγο νιώθω ότι δεν αφήνουμε και την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ 100% να ξέρεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε να συνεχίσουμε τη μουσικά, αλλάξουμε λίγο.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
3: Ναι.
2: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
3: Στα καπί θα με γράψεις.
2: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνάει μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει. Ή μια συναυλία.
3: Ή
2: και μάλιστα. Βεβαίως.
3: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
2: Μάγδα
3: πάω.
2: Μάγδα μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
3: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί είμαι πεντάρικο στα μπουζούκια, ούτε φιστίκι.
2: Όλη τη φιάλη.
3: Φιάλη, φίλε.
2: Τραπέζι.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 και είμαστε εδώ. Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάει. Μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Νατάσα Θεοδωρίου, ακούσαμε. Φορτηγό.
1: Αυτό το φορτηγό. Φορτηγό που έρχεται, μπαίνει, τα σαρώνει όλα στο μαζούτι. Φυσικά. Γιατί, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι ένας μαζούτης είναι δίπλα μας, ένας μαζούτης είναι δίπλα σας. Και είναι πραγματικά η μάσκαρ, το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Σε περίπτωση που δεν την έχετε εκδώσει, είμαστε εδώ για να σας το υπενθυμίσουμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος βέβαια, αλλά anyway, το λέμε. Ένας μασούτης ο οποίος είναι προσβάσιμος σε όλους, ένας μασούτης που ενδιαφέρεται για τον ίδιο, από ό,τι μου αφήνει τούτο το περιβάλλον, ένας μασούτης που μέχρι και το τέλος του χρόνου κάθε Σάββατο, 150 ετών που γιορτάζει, έχει ένα προϊόν πάτωμα, πραγματικά η τιμή είναι πάτωμα. Το ξέρετε, το ξέρουμε κι εμείς και γι' αυτό σας τα λέμε για να, ρε παιδί μου, για να είμαστε έτσι λίγο μαζί σας και να είμαστε και μαζί σε όλη αυτό το κύμα ακρίβειας που έχει έρθει τώρα και δει της ενεργειακής αυτής ακρίβειας, οπότε τουλάχιστον να μπορούμε να κερδίσουμε από κάπου, ας είναι από τα καθημερινά μας έξοδα.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μέλισσες, επιστρέφουμε με Daily Throwback, δεν πας πουθενά, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1, Daily Couscous στην παρέα σου, Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλακους, Κατ' ο Παύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το Daily Throwback. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
1: 2000, μάλιστα.
0: 2000 θα σε πάω.
1: Άντρας ή γυναίκα?
0: Γυναίκα, έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν μ' αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει, δεν νιώθεις τίποτα για μένα. Μου το είπες, το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις? Δεν σε εμποδίζει κανείς. Δεν σε κρατάει κανείς. Δεν σε σταματάει κανείς. Τι άλλο θες να μου πεις? Τι άλλο θέλεις να δεις? Εντάξει, δεν μ' αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο να μου εξηγήσεις. Το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις?
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν σε εμποδίζει κανείς.
1: Έχει γράψει το 2000, έτσι.
0: Το 2000.
1: Ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ο Νίκος
1: σε γυναίκα καλύτερα.
0: Η γυναίκα καλύτερα.
1: Την Αναβύση.
0: Η Αναβύση.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πασίγνωστο?
0: Όχι. Δεν είναι πασίγνωστο. Είναι γνωστό όμως.
1: Είναι παλάντα. Είναι από αυτά τα έτσι τα περίεργα της
0: Είναι λίγο μπαλάντο περίεργο.
1: Μάλιστα.
0: Και για περίεργο ο τίτλος του πολύ.
1: Okay.
0: Πρωτότυπος για τραγούδι.
1: Πρωτότυπος.
0: Ναι.
1: Πρωτότυπος για τραγούδι. Μάλιστα. Αυτό ήταν, δεν έχει κάτι άλλο? Καμιά γέφυρα?
0: Όχι, όχι,
1: κανένα,
0: όχι, όχι, όχι, όχι. Όλα τα έχω πει, μόνο το ρεφρέν μένει.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα να σου πω ότι...
0: Κατάλαβες ψέματα?
1: Κατάλαβα, θα σου πω μια φορά ψέματα, ναι, βέβαια.
0: Πόσες φορές θες να με σκοτώσεις, ικανοποίηση για να νιώσεις, ο σαδισμός σου πες μου που φτάνει, μια φορά πέθανα δε σου φτάνει.
1: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι?
0: Το θυμήθηκα γιατί το πες στη συναυλία, να ξέρεις.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και να λένε όλοι, τι τραγούδι καινούριο. Λέω, σίγουρα δεν είναι καινούριο.
1: Πού το θυμήθηκες? Κομματάρα το μεταξύ. Αλλά δεν
0: και,
1: το
0: πόσο, και πόσο να γυρίζεις να πεις το 2000 για το σαδισμό.
1: Ισχύει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Σαδισμός λοιπόν, Αναβύση.

0: Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη. Η οποία η Ιουλία Καλυμάνη, το έχουμε πει ότι έχει παντρευτεί με τον Μιχάλη Τουρατζίδη, τον παραγωγό τη.
1: Είχαν βγει και κάποιες φωτογραφίες, όχι από, από τα. Όχι αυτές τις φωτογραφίες, από τις μπομπονιέρες απ' έξω από την εκκλησία που είχαν πάει.
0: Με τους δύο δεν έχει.
1: Καμία τίποτα δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Μα τους τα πήραν στην. Από ό,τι έμαθα, στου ανθρώπου που ήταν εκεί, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Μικρόφωνο.
1: Τους
0: βάλανε σε όλους καλύματα στις κάμερες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα να δεις. Έξυπνο. Άμα δεν θες να κυκλοφορήσεις κάτι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε κάποια πάρτι που έχω πάει, που δεν θέλουν να υπάρχουν κάμερες κτλ.
1: Τα δίνουν.
0: Τα παίρνουν, ναι.
1: Ναι.
0: Σου βάζουν, υπάρχουν κάποιες θήκες ειδικές. Mm-hmm. Τα έχει κάνει η Μαντόνα στο Madam X που απαγορευόταν.
1: Άντε.
0: Σου βάζουν τα κινητά σε μια ειδική θήκη.
1: Mm-hmm.
0: Την κλειδώνανε. Χαρά μέσα όλα. Απλά δεν
1: μπορούσε
0: να το ανοίξει. Έχει ένα δικό μαγνήτη που το ξεκλείδωνε στο τέλος της συναυλίας.
1: Που μπορούσε να είναι λειτουργικό όσον αφορά όμως τα μηνύματα, τα τηλέφωνα και αυτά, έτσι.
0: Δεν είναι λειτουργικό τίποτα, σου ξαναλέω. Ήταν μέσα σε μία θήκη. Απλά το κινητό ήταν ανοιχτό, δεν το μηνογοποιούσε.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν ανοιχτό, έλαμβανε τα μηνύματα. Δεν μπορούσε να τα δει.
1: Δεν μπορούσε να,
0: Δεν μπορούσε να έχει επαφή με το κινητό σου. Το έχει πάνω σου παρόλα αυτά.
1: Εντάξει, το καλύτερο θα είναι να έχεις επαφή με το κινητό σου, ενώ
0: κοίτα,
1: να μπορείς
0: βέβαια,
1: να μιλήσεις.
0: Αν είσαι αστέρι,
1: ναι,
0: βάζεις το Apple Watch ή το οποιοδήποτε smartphone.
1: Σωστό, δεν το σκέφτηκα.
0: Και κάπως βλέπεις κάποια πράγματα.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορείς να αντιδράσεις πολύ, δεν μπορείς να πάρεις φωτογραφίες, μπορείς μόνο να δεις τα μηνύματα και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, με το Apple Watch μπορείς να ανοίξεις τη φωτογραφία. Το ξέρεις.
0: Τη φωτογραφική μηχανή.
1: Ναι, καλά.
0: Και από πού θα πάρει, αφού δεν έχει το Apple Watch φωτογραφία.
1: Ανοίγει τη φωτογραφική μηχανή και μέσα από το Apple Watch, ανοίγει το κινητό σου τη μηχανή.
0: Το κινητό είναι σε μια θήκη, τι θα πάρει.
1: Ρε παιδί μου, σε μια θήκη που είναι κλειστή, μαύρη. Αντάξει, οκ.
0: Νεοπρένιο.
1: Οκ, μάλιστα.
0: Οπότε δεν, άστο.

0: τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ναι. Και παρότι ψάχνουμε τρόπους να αποφύγουμε πράγματα.
1: Γιατί αυτοί είμαστε.
0: Έτσι. Ρε παιδί μου, αυτοί είναι είμαστε. Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Αυτό πήγα να πω. Βέβαια, μπορεί να απαντήσει μέσα από το Apple Watch, α πούμε, ή με το κάτι
0: σε μηνύματα κτλ. Ή σε κλήσει ακόμα.
1: Ναι, που είναι
0: η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα και επιστρέφουμε.

0: Όλο καινούργιο τραγούδι από τη Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται. Πολύ ωραίο, σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου.
1: Έτσι, πολύ ωραίο. Η Στέλλα Καλή έχει κάνει τη δυναμική της, την είσοδο, το comeback της. Και αυτή η σύμπραξη με τον Θοδωρή Φέρη θα τους πάει πάρα πολύ καλά.
0: Θέλω να πάω να τους δω την Παρασκευή, αν τα καταφέρω.
1: Ναι.
0: Έχει συναυλία ο Γιώργος Σαμπάνης, οπότε λέω θα πάω στη συναυλία του Γιώργου
1: και
0: μετά στο καπάκι θα πάω να δω το πρόγραμμα. Γιατί θέλω να το δω από την αρχή το πρόγραμμα.
1: Προλάβεις από την αρχή, ναι, εντάξει.
0: 12 η ώρα δεν θα έχει τελειώσει. 12 και κάτι ξεκινάει, 12 και τέταρτο.
1: Σωστά.
0: Εγώ στις συναυλίες κάνω την εξής μαγιά.
1: Οπα.
0: Φεύγω πριν τελειώσουν. Φεύγω ένα δεκάλεπτο πριν τελειώσουν. Πριν, ξέρεις, γίνεται το πάτημα. Και δεν το κάνω γιατί είμαι ένας άνθρωπος, πώς να σου το πω. Δεν το κάνω γιατί θέλω να το. Απλά
1: δεν θέλω
0: και
1: να
0: στο εξωτερικό το κάνω αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, δεν θες να προδείς.
0: Μπορεί να χάσω το encore και, τα λοιπά, που μπορεί να είναι και ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ισχύει.
0: Αλλά λες, να χάσω αυτό ή να χάσω δύο ώρες από τη ζωή μου.
1: Και δεν χάνεις τη ζωή σου για κανένα λόγο.
0: Ναι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8. Αυτό ήταν και για σήμερα το Daily Couscous. Πέτρος Ιακωβίδης, αυτό ακούσαμε, παγκόσμιο φαινόμενο. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται να μιξάει τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ, δεν πας πουθενά. Αύριο 6 ώρα, Dan, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Bye.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Προφήτη δεν με λες, ναι. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκπομπές, όταν μου έλεγες θα ξεκινήσει αυτό, είχα πει ότι εγώ αν είχα κανάλι, ναι, δεν θα τις έβαζα. Και βλέπετε ότι τελικά είχα δίκιο.
2: Και γιατί δεν σε παίρνει εδώ ο Σαββίδης?
1: Άντε ρε πρόεδρε, δηλαδή πάρε με στο
2: διεύθυνση
1: κανάλι.
2: Διεύθυνση προγράμματος.
1: Διεύθυνση προγράμματος και μια εκπομπούλα δώσε μου. Στον καθένα, ναι, δίνεις. Εδώ δώσε στην Κάκαβα, δεν θα δώσεις σε μένα.
2: Εγώ θέλω Σαββατοκύριακο εκπομπή,
1: ναι,
2: για να με βολεύει να είμαι εδώ,
1: ναι,
2: και ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ό,τι θέλεις, Φελιτσιά. Πάρε και εσύ, μπορεί να τους βγει.
2: Καθημερινό το τηλεπαιχνίδι, Σαββατοκύριακο εκπομπή ζωντανή.
1: Ωραία, και εγώ θα κάνω, ναι, το Σαββατοκύριακο μαζί σου τη ζωντανή.
2: Ωραία, και
1: ένα βραδινό σοου.
2: Και σοου.
1: Late at night.
2: Μπράβο, Μάγδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχές στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης.
1: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
2: Ναι.
1: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
2: Στα καπίθα με γράψεις.
1: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνάει μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει. Ή μια συναυλία.
2: Ή
1: και
2: το
1: μάλιστα. Βεβαίως.
2: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
1: Μάγδα
2: πάω.
1: Μάγδα μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
2: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί είμαι πεντάρικο στα μπουζούκια, ούτε φιστίκι.
1: Όλη τη φιάλη.
2: Φιάλη, φίλε.
1: Τραπέζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
0: Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Προφήτη δε με λες, ναι. Πριν ξεκινήσουν αυτές οι εκπομπές, όταν μου έλεγες θα ξεκινήσει αυτό, είχα πει ότι εγώ αν είχα κανάλι, ναι, δεν θα τις έβαζα. Και βλέπετε ότι τελικά είχα δίκιο.
2: Και γιατί δεν σε παίρνει εδώ Σαββίδης?
1: Άντε ρε πρόεδρε, δηλαδή πάρε με στο
2: διεύθυνση
1: κανάλι.
2: Διεύθυνση προγράμματος.
1: Διεύθυνση προγράμματος και μια εκπομπούλα δώσε μου. Στον καθένα, ναι, δίνεις. Εδώ δώσε στην Κάκαβα, δεν θα δώσεις σε μένα.
2: Εγώ θέλω Σαββατοκύριακο εκπομπή, ναι, για να με βολεύει να είμαι εδώ,
1: ναι,
2: και ένα τηλεπαιχνίδι.
1: Ό,τι θέλεις, Φελιτσιά, πάρε και εσύ, μπορεί να τους βγεις.
2: Καθημερινό το τηλεπαιχνίδι, Σαββατοκύριακο εκπομπή ζωντανή.
1: Ωραία, και εγώ θα κάνω, ναι, το Σαββατοκύριακο μαζί σου τη ζωντανή.
2: Ωραία, και
1: ένα βραδινό σοου.
2: Και σοου.
1: Late at night.
2: Μπράβο, Μάγδα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχεις ακούσει για την πολιτιστική συνταγογράφηση που θα καλύπτει ο ΕΟΠΗ? Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο διασκέδαση, μπορεί να λειτουργήσει και σαν μια μορφή θεραπείας.
2: Ναι.
1: Χρειάζεσαι επαφή με άλλους συνανθρώπους σου.
2: Στα καπί θα με γράψεις.
1: Περίμενε. Κάποιος δηλαδή που περνάει μια δύσκολη περίοδο μπορεί να ωφεληθεί πραγματικά από μια θεατρική παράσταση που θα δει ή μια συναυλία.
2: Ή
1: και
2: το
1: μάλιστα. Βεβαίως.
2: Γιατρέ μου, λίγο κιάμο θα ήθελα να
1: Μάγδα πάω. Μου, δεν σε βλέπω καλά. Θα σου γράψω ένα μπουκαλάκι στον πάνω κιάμο. Έχεις ένα μήνα για να πας.
2: Κοίταξε, θα μου καλύψει τη φιάλη ή θα μου δώσει ένα πεντάρικο? Γιατί με πεντάρικο στα μπουζούκια ούτε φιστίκι.
1: Όλη τη φιάλη.
2: Φιάλη, φίλε.
1: Τραπέζι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Νυχτερινό τρανζίστορ.
4: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, «Πουθενά καλά».
1: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να...

0: φιλιά.
1: Ζήστο με τρανζίστο.
2: Στο τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
3: Είστε χαράματα.

Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.